0: 22 για να κερδίσετε.
1: Τι κερδίσαμε πριν.
0: Μπράβο σα. Εμεί κερδίσαμε. Πάρτα, μωρή άρρωστη. Πάρτα. Μωρή τρέλα. Μούσκεμα. Μα έκανε. Η πίεση έχει θέμα πολύ. Το Παρίσι. Βλέξαμε τα μπούτια μα με απίστευτο.
2: Πρωινά ναυάγια. Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949. Ναι!
4: Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Ήρθες, μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρε στο συνάδελφο

0: you.
1: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Είναι να πεις για μένα, ένα για σένα.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
2: Την Κότα.
3: Εγώ θα κάνω γυδά.
1: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπά, γιαγιά.
3: Γιαγιά καπνίστρια.
2: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
4: Όλη μέρα ρυθμό.
5: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Μπορώ να
6: έχω λίγο. Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Άμα δεν μπορείς να θες μόνο χαμένα.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
1: Ακούω μόνο ρυθμό καθώς πηγαίνω στη δουλειά, γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση.
2: Η γνωμούλα σήμερα του Χρήστου με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένος.
0: Σου είπε δηλαδή ναι. Σε χωρίζω γιατί...
3: Με πλάκωσες.
0: Γιατί παρισέμαι και δεν ξέρω τι να το κάνω.
3: Απάντησε, αλλά πρόσεχε μην την πατήσεις.
2: Και βάλει και φωτογραφία.
4: Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλας, έχω βρει τη λύση να συνεχίσει να λέτε τραγούδια με κάποιες ανεπαίσθητες αλλαγούλες. Ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, στρατόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Αντί για νάιλον, θα πει το ζελοφάν. Αντίδοτο, αντιβίωση. Αιγαίο, στο Ιόνιο, δεν έγινε κάτι. Δεν θέλω να ξέρεις, να ξεραθείς να μάθεις. Και αν θέλει και άλλες συμβουλές η Άννα Βύση, μπορεί να μας στείλει στο Viber μας.
5: Μου κρατάτε στην τροφιά, είσαστε απίθανοι όλοι, δηλαδή τι να πω.
6: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
2: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Κάλιο γαϊδουρό δεν είναι.
0: Παράκα μη τούρνο γύρω. Ας έχει παράρο μέσα.
2: Έχασα.
0: Να
2: σου πω κάτι.
3: Αυτό είναι τρίποντο.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
7: Δεν αλλάζει.
1: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Εξηγήστε μου εσείς που
9: πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
8: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Για χάρη ενός καλούπος πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
2: Πάμε για μπράντς και αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό δεν χορταίνουμε.
3: Εγώ το φωτογραφίζω μπας και μου το κεράσουν.
1: Άλλο
4: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: θέμα θα βάλει.
1: Εμπειρία με celebrity. Καλή, κακή. Είδα αυτόν, μου είπε εκείνο, του πακίνο. Θέλω και εγκομενικό. Θα το κρατήσουμε ανώνυμο, έτσι μην ανησυχείτε καθόλου.
2: Ωραία. Έχω. Καλημέρα, παιδιά. Πέτυχα, λέει, την μία και μοναδική, την Lady, την Άντζελα.
0: Έλα, ρε παιδί.
2: Σε ψαροταβέρνα στα Καμένα Βούρλα.
3: Γεια σου, ρε Άντζελα.
2: Και επειδή έτυχε, λέει, να φοράω το ίδιο χρώμα μπλουζάκι με τους σερβιτόρους, λέει ο άνθρωπος, ο Δημήτρης.
3: Σουβαρίγγειλε, σουβαρίγγειλε.
2: Τη ζήτησε να της φέρω ένα φίγκερμπολ.
1: Τι θα ήθελες, έναν ανανά. Έναν ανανά. Ναι, έναν ανανά. Α, έναν ανανά. Έναν ανανά, έναν ανανά, έναν ανανά. She's got the look. Όλοι μαζί. Έναν ανανά. Έναν ανανά, έναν ανανά. Έναν ανανά. Έναν ανανά. She's got the look. Και εσείς ναυάγια.
4: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
6: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
0: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου, που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
1: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
2: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
1: Αυτό. Ισχύει αυτό, Βασίλη.
2: Όχι.
1: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όλη μέρα ρυθμός.
0: Απλά ο καλύτερος.
7: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: ρυθμό.
1: Ακούω μόνο ρυθμό καθώς πηγαίνω στη δουλειά, γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση.
2: Η γνωμούλα σήμερα του Χρήστου με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένος.
0: Σου είπε δηλαδή ναι. Σε χωρίζω γιατί...
3: Με πλάκωσες.
0: Γιατί περισσεύει και δεν ξέρω τι να το κάνω.
3: Θα απάντησα, αλλά πρόσεχε μην την πατήσεις.
2: Και βάλει και φωτογραφία.
4: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλας, έχω βρει τη λύση να συνεχίσει να λέτε τραγούδια με κάποιες ανεπαίσθητες αλλαγούλες. Ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, στρατόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Αντί για νάιλον, θα πει το ζελοφάν. Αντίδοτο, αντιβίωση. Αιγαίο, στο Ιόνιο δεν έγινε κάτι. Δεν θέλω να ξέρεις, να ξεραθείς να μάθεις. Και αν θέλει και άλλες συμβουλές η Άννα Βύση, μπορεί να μας στείλει στο Viber μας.
6: Μου κρατάτε στην τροφιά, είσαστε απίθανοι όλοι, δηλαδή τι να πω.
4: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
2: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
7: άκουσες χθες, θες ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
9: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
8: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
9: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
8: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
9: αντιμετώπιση καταστροφών,
8: ορεινή διάσωση,
9: υγρό στοιχείο,
8: τηλεπικοινωνίες
9: και διάσωση με σκύλο.
8: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
9: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
9: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
8: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
12: Πάμε Breaking Bad.
13: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
12: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
13: Stand-up είναι.
12: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
13: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
12: Τι να σου πω ρε. Ένας θεός ξέρει.
14: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
15: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.

0: να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Ήρθες, μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρε στο συνάδελφο.

0: είναι κολλημένοι με ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: σου πλην σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά σου πλην Parfum de Lance. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί με την υποστήριξη του Antenna.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.

0: λεπτά. Πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
3: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria! The Pit!
3: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.

0: καλώστη.
1: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
0: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
1: Σου έφερα κέικ.
2: Γεια σας.
1: Ο κύριος?
0: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
1: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
9: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
10: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα άμα δες. Να βαγίζανε και οι μάμπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
11: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χειλοποίητιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
10: Μωρή, έμεινε στο δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι η Φορτούνα?
11: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
10: Ποιο ρυθμό, μωρή, στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνη.
12: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
10: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
13: Ουγγαρέζοι, Φουρτούνιδες, Αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
14: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
15: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
16: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
17: Βασίλη

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Όπως και αν είστε, όπως και αν έχετε ξυπνήσει, όπου και σας πετυχαίνουμε. Γιατί το λέω αυτό ότι είστε ταλαιπωρημένα, γιατί έχω ταλαιπωρηθεί.
5: Έλα, μόνο.
2: Είμαι πολύ ταλαιπωρημένη. Αθηνά μου, έχω ταλαιπωρηθεί. Η Αθηνά Φαλίδου, παιδιά, πήρε το λόγο πρώτη. Ο Βασίλης Φορτούνης την κοιτάζει καλά-καλά. Ναι. Και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης είναι σκεφτικός. Θέλω να ξέρετε, αυτή είναι η κατάσταση της παρέας αυτή τη στιγμή.
6: Έτσι. Καλημέρα σας. Έχουμε έρθει φρέσκοι, ανανεωμένοι και γυμνασμένοι σήμερα.
2: Παιδιά, ξεκίνησα γυμναστήριο. Είμαι στην πέμπτη προπόνηση. Έχω αρχίσει τώρα να πιάνω. Εν τω μεταξύ, δεν είχα πιαστεί μέχρι τώρα. Και λέω, δεν θα έχω πιαστεί γιατί τρέχω κάθε μέρα εγώ στο διάδρομο. Με ρώτησε, έκανε την. Έκανα το λάθος και το παραδέχτηκα στο γυμναστή εχθές. Αυτός πρέπει να το πήρε προσωπικά και μου σκέφτηκε.
5: Μπορείς να περπατάς, τώρα θα δεις τι έκανε.
2: Κοιτάξτε, είμαι ο. Έκανα στήθος δικέφαλα. Αλλά χτες, παιδιά, συνειδητοποίησα πόσο. Ρε, παιδί μου, είναι όλοι καλή γραμμή στο γυμναστήριο. Δηλαδή, ένας μπουχέζας. Μόνο εγώ είμαι. Ο μόνος μπουχέζας στο γυμναστήριο είμαι εγώ.
6: Αναλόγως σε ποιο γυμναστήριο πας, ρε Δημήτρη. Άμα πας αυτά τα ακριβά τα περσοναλάδικα.
2: Γιατί, συγγνώμη, τα περσοναλάδικα, δηλαδή μόνο οι καλή. Δηλαδή,
6: όχι,
2: συγγνώμη, για να καταλάβω. Μόνο
6: όχι.
2: Οι πλούσιοι είναι καλή γραμμή.
6: Όχι, έχεις δίκιο. Απλά συνήθως σε αυτά τα γυμναστήρια, τα πιο premium, πηγαίνουν λίγο οι πιο προσεγμένοι που έχουν εδώ και πολύ καιρό ξεκινήσει να προσέχουν.
2: Για να δείξουν και λίγο.
6: Μπορεί. Κατάλαβες.
5: Εμείς που πάμε με το λαό, υπάρχουν μέσα λογιόλογια.
6: Είμαστε πολύ.
2: Σιγά, ο Σταλόνι που σηκώνει κορμούς και σκαρβαλώνει και ο Ρώσος που το πάρετε.
6: Εμείς, Δημήτρη μου, θα περιμένουμε και αναμονή για να κάνουμε το όργανο. Δηλαδή, θα δούμε να κάνουμε ένα λάξ. Φίλε, θα παίξουμε ένα λάξ.
2: Παίζεις. Μπαίνεις εδώ. Λοιπόν, μπαίνουμε στην 3η και 13 Οκτωβρίου, 7 και 3 πρώτα λεπτά. Καλή σας ημέρα, όπως και αν έχετε ξυπνήσει. Ελάτε, εκμυστηρεθείτε το, βγάλτε το από μέσα σας ή και όχι. Αν θέλετε απλώς να ακούσετε τον αλωνών τους καημούς και να ξεχάσετε το δικό σας, και αυτό παίζει μέσα από το 6937-949-949 στο Viber. Και θέμα ημέρας έχουμε και μικρά ναυάγια έχουμε ετοιμάσει. Γιατί είσαι τόσο σκεφτικός, Αλέξανδρε, με έχεις στεναχωρήσει πάρα πολύ.
7: Δεν είμαι σκεφτικός.
2: Εντάξει. Είσαι αγοροξυνημένος.
7: Όχι, μάλλον αρρωσταίνω.
5: Όχι, ρεφή! Και κάθεσαι δίπλα.
6: Μετά μου λέτε και το ρεπετήσιο.
5: Στο φοβικό δίπλα.
6: Άσε ρε.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ακόμη και σε αυτούς που τους γυροφέρνει η γρήπη. Όλοι είστε ευπρόσδεκτοι. Αφήστε τι λέει η Αθηνά. Σας αγαπάει πολύ, να ξέρετε. Εμένα μου το έχει πει. Φύγαμε για Χρήστο Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο ξεκινά αυτή τη στιγμή με τα πρωινά ναυάγια.

0: καλή σας ημέρα. Είναι Τρίτη. Να ξέρετε ότι θα βρέχει κατά τόπους. Θα μας τα πει και η Αθηνά αμέσως μετά. Τώρα, ας πούμε, εγώ που ερχόμουν στη Βούλα έβρεχε.
1: Εγώ εχθές έλαβα απίστευτα και πάρα πολλά μηνύματα, να ξέρετε. Συγχαρητήρια.
0: Μπράβο.
1: Τι? Για το ότι είπαμε πως θα βρέξει το απόγευμα και την ώρα που. Βέβαια. Όταν είμαστε. Λέω καιρό.
0: Έσου κάτι τώρα εδώ. Μην βλέπεις ότι το κάνουμε έτσι ωραίο, με ωραίο τρόπο για να γελάει και ο κόσμος. Η ουσία είναι, πέφτει πάντα μέσα. Είναι περιστατωμένη. 7 και 11 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σας. Ξέρω ότι ορθώνεται τρομακτική ημέρα μπροστά σας. Λέτε υποχρεώσεις, πράγματα πρέπει να διευθετήσω, πρέπει να πάρω τις αποφάσεις. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Έχω αμάξι, δεν έχω αμάξι. Έχω προκύπτουν. Οι λεγόμενες πανταχούσες που έλεγε η μάνα μου. Διάφορα δηλαδή έξοδα που προκύπτουν ενώ δεν τα έχεις προγραμματίσει. Μην ανησυχείτε. Έχουμε ο ένας τον άλλον και θα χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Είμαστε έτοιμοι για Made in News. Όχι. Έχουμε ακροατές, έχουμε ναυάγια.
1: Βάλε τον κόσμο στην παρέα.
2: Έχουμε εδώ κάποια ηχητικά που μας έστειλε ο Λευτέρης.
3: Καλημέρα στην παρέα.
1: Καλώς τον.
3: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Βασίλη.
0: Έλα, Λευτέρακι, μαγούρι μου.
3: Καλή εκπομπή.
2: Το φορτικό το ακούς.
1: Α, εμένα με ξέχασε.
0: Βέβαια.
2: Όχι, με ξέχασε. Περίμενε.
0: Είπε.
1: Με ξέχασε.
2: Καλημέρα, Αθηνά.
3: Με ξέχασε. Αθηνούλα.
0: Αθηνούλα. Άρε, Νάτι, Αθηνούλα.
1: Άντε, αγόρι μου, είπα κι εγώ.
2: Περίμενε.
3: Μπίλι, Τρίτη και 13 σήμερα. Να προσέχεις.
2: Μπίλι. Εγώ πρέπει να προσέχω.
0: Εσένα λέει. Ξέρετε γιατί Τρίτη και 13 είναι χρυσούζη και το έχουμε ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Πες το.
1: 29 Μαΐου του 1453 έγινε
0: ήταν
1: η άλωση της Κωνσταντινούπολης.
0: Και θεωρείται
1: το ημέρα Τρίτη. Και αν προσθέσεις το 29 και το 5.
0: Όχι, 1453. 4 και 1, 5 και 5, 10 και 3, 13.
1: Ναι. Είδες που μαθαίνω εγώ.
0: Φύγαμε.
2: Φυτό. Φυτό, σπασικλάκι. Α, σωστά. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το Mayday News δελτίο από τα πρωινά ναυάγια. Θα μπορούσα να έχω χορογραφήσει εγώ την αναβίση στο ΆΚΑ. Έχω τεράστια πείρα, δήλωσε η Μαρία Ιωαννίδου. Η ηθοποιός αναμένεται να καταθέσει πρόταση και για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028.
0: Αμήν. Δεν μπορεί να ασχολείται όλη η Ελλάδα με τη Βύση και τον Καρβέλα, δήλωσε ο Νίκος Μουτσινάς εχθές, προτείνοντας ανταυτού να βαθμολογούμε τη σήματα βάζοντας τζίτζι. Χίλιες φορές καλύτερα.
2: Και πασούμε.
1: Ταραχή στα social με την εμφάνιση του Λευτέρη Πανταζή σε βίντεο. Εγώ είμαι παιδιά. Ο Λευτέρης έσπευσε να ξεκαθαρίσει ο αγαπημένος τραγουδιστής, ο οποίος έκανε χρήση λάθος φίλτρου.
0: Το κακομπή. Πριν τους καλεσμένους του έφυγε ο Ηλίας Κοκοτός από το πάρτι γενεθλίων του, ούτε στο σπίτι του τους είχε καλέσει, ούτε έκατσε μέχρι να φύγουν, σαν πως δεν είχε και γενέθλια δηλαδή.
2: Δεν έχεις χωρίσει αν δεν το ανακοινώσεις επίσημα στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ήταν τα Mayday News της Τρίτης από τα πρωινά ναυάγια και το ρυθμό 949.
0: Βασιλάκη, είσαι ανεπίδεκτος μαθήσεως ή δεν θες να συμμετέχεις σε αυτό το παιχνίδι, τις γνώσεις. Εδώ η Αθηνά είναι πρώτη μαθήτρια.
2: Έπαθα σοκ. Πού το έμαθες απ' έξω, παιδί μου, και την ημερομηνία. Εμένα τώρα να με ρωτήσεις.
0: Εγώ έμαθα ότι και στο ΙΕΚ που κάνα την Παρασκευή που έλειπα.
2: Όλα λάθος.
0: Αρνούσουν να απαντήσεις. Δεν ήθελες. Έλεγες δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
2: Μα δεν το ξέρα, τι να απαντήσω, αφού δεν το γνώριζα.
1: Δηλαδή πραγματικά τώρα το εννοείς αυτό το. Αφού μας τα λέει.
2: Πριν από λίγο δεν είπες ημερομηνία.
1: Ναι.
2: Δεν τη θυμάμαι.
0: 1453, το θυμάσαι.
2: Τώρα θα το θυμάμαι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Αυτό με το Λευτέρη Πανταζή, εγώ το πιστεύω, παιδιά. Κάτι ο Κακομοίρης, σαν τη μάνα μου, σαν τον παππού μου. Δεν το λέω για την ηλικία του ανθρώπου, γιατί είναι πάντα νέος πόντιος. Νέος πόντιος. Εν τω μεταξύ, εξελίσσεται με την ποντιακή τιμή. Ωραία, αρχοντιά. Ο Λευτέρης και σίγουρα πάτησε κάτι λάθος. Δηλαδή, δεν το πιστεύω ότι το έκανε επίτηδες, νομίζοντας ότι είναι κάτι που τον κάνει να φαίνεται πιο νέος.
2: Εγώ πιστεύω ότι το έβαλε επίτηδες ο άνθρωπος. Έχουμε και τώρα μετά από μια ηλικία εμείς και την. Πώς λέγεται, την πρεσβειοποία.
0: Ναι, πρεσβειοποία.
2: Δεν είδε και ακριβώς πόσο με το μέγεθος του φίλτρου και το έβαλε.
1: Ήθελε να βάλει ένα φιλτράκι, να σπουδάρει και.
2: Όπως όλοι μας βάζουμε ένα φίλτρο. Έβαλε και ο Λευτέρης.
0: Εγώ δεν βάζω, ρε φίλε, φίλτρο. Ξαναγύρισες, Το άλλο είναι. Έχει αρχίσει να γίνεται λίγο περίεργο, λίγο δυσίωνο, παιδιά. Αν τώρα πηγαίνει στο καλύτερα. Στο καλύτερα δεν γίνεται. Πήγε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ανακοίνωσε ότι έχει χωρίσει.
2: Έτσι.
0: Πήγε ο Θανάσης Ευθυμιάδης, το έφερε από. Δεν το είπε και επίσημα. Αλλά είπε, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, μπορεί και να είμαστε μαζί, μπορεί και να χωρίσουμε. Αυτά είναι με στη ζωή.
1: Εντάξει, μπορεί και να έχουμε χωρίσει.
0: Το πέτσι. Το έφερε από εδώ, το έφερε από εκεί. Μιλάω για την Άννα Δημητρίεβιτς. Ναι, πολύ όμορφη γυναίκα. Πάρα πολύ. Και ωραίο ζευγάρι. Και ο Θανάσης πολύ ωραίος. Τι να πω τώρα, άμα τριτώσει το κακό, θα πρέπει να πας στην Ναταλία για να της ανακοινώσεις ότι χωρίζεις ή δεν έχεις χωρίσει αν δεν το έχεις ανακοινώσει στην Ναταλία.
1: Α, έτσι πάει.
0: Έτσι πάει.
1: Παλιά βγάζαν δελτίο τύπου τα ζευγάρια τα διάσημα.
0: Μου έκαλα η Ελένη και ο Γιάννης Λάτσιος. Ποιος άλλος έβγαλε?
2: Όχι, και η Οικονομάκη.
0: Έχει βγάλει και η Οικονομάκη.
1: Ναι.
0: Έχεις απόλυτο το δίκιο.
1: Μπράβο, ρε Φορτούνη.
0: Και φιλαράκι,
2: το πιο πρόσφατο δεν ήταν αυτό.
0: Ναι. Το πας προς το αυτό.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ό,τι θέλεις, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Με τον Ηλία Κοκοτό, αυτό τον κύριο που, τον υπέροχο κύριο που είδαμε στα βίντεο.
0: Ο Ηλίας Κοκοτός είναι από την οικογένεια Κοκοτού. Που είναι μία από τις τρεις οικογένειες, για να το να πούμε
2: στον κόσμο. Εγώ δεν γνωρίζω.
0: Και δεν είσαι και υποχρεωμένος. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να μην τον ξέρετε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέλος μιας από τις τρεις οικογένειες που ουσιαστικά λιμένονται την παραλία της Ελούντας. Πάρα πολλοί έχουν ξενοδοχεία, τρεις όμως μόνο έχουν την παραλία. Όλοι οι άλλοι είναι πίσω. Γι' αυτό και συμβαίνει το παράδοξο, τα πίσω ξενοδοχεία, επειδή είναι πιο καινούρια, να είναι καλύτερα, αλλά τα τρία μπροστά να έχουν μόνο την παραλία.
1: Ναι.
0: Το ένα είναι του Κοκοτού, το Ελούντα Beach, το άλλο είναι το του Μανταλονάκη και το τρίτο είναι του Σμπόκου.
1: Τη
0: Μαριάννα. Αυτό τέλος πάντων.
1: Αυτό έκανε σε άλλο σπίτι.
0: Αυτός, λοιπόν, έχει φίλους πολλούς από τη Showbiz και μάλιστα τώρα θα είναι και υπεύθυνος της διοργάνωσης της Eurovision. Θα είναι ο Ηλίας Κοκοτός.
2: Πολύ ωραία.
0: Είναι πολύ καλός φίλος του Σακυρουβά, της Δέσποινας Βανδύ, της Άννας Βύση. Έχει διατελέσει κατά καιρούς. Όχι επίσημα μάνατζερ, αλλά είναι ο εξ απορρίτων. Δεν τον συμβουλεύονται, γιατί πιάνει το μάτι του, έχει σπουδάσει στο εξωτερικό. Του αρέσει πολύ η μουσική, ασχολείται. Εμένα, τώρα είμαστε φίλοι, αλλά όταν συνεργαζόμουν με τον Σάκη, είχε πει πολλές φορές μου είχε σπάσει τα νεύρα.
1: Ναι,
0: γιατί έλεγε στο Σάκη πράγματα για το πώς θα χειριστούμε τα τραγούδια του στα ραδιόφωνα, που αντίκειτο στις δικές μου τις συμβουλές, αλλά εγώ πληρωνόμουν για να το κάνω. Ο Ηλίας το έκανε συμβουλευτικά και έμπαινε όλα μες στη μέση.
1: Ναι.
0: Το συγγενόμουν τότε. Τώρα εντάξει, τώρα τα έχουμε βρει. Λοιπόν,
1: είδαμε τα γενέθλια πάντως παντού στα social. Τρεις τούρτες έσβησε, ήταν όλοι εκεί.
2: Λίγα τα σχόλιά σας για τη Μαρία Ιωαννίδου, σας παρακαλώ πολύ.
1: Μετρημένα. Κουτιά.
0: Γιατί
1: τα σχόλια.
0: Φοβάσαι να μπέσει στο στόμα τη. Έλα, να φοβόμαστε να μπέσουμε στο στόμα των Fanatics. Να φοβόμαστε να μπέσουμε στο στόμα τη Μαρία Ιωαννίδου.
2: Νομίζω οι Fanatics θα του άρεσε να χορογραφήσει ένα μέρος τουλάχιστον τη εκδήλωση η κυρία Μαρία Ιωαννίδου. Θα ήταν έτσι μια διαφορετική νότα. Για σκεφτείτε το με την τσίχλα και το την κατάπια.
0: Ρε παιδί, ζηλεύεις γιατί τέτοια ανοίγματα δεν θα αποκτήσεις ποτέ.
1: Ποτέ, αγάπη μου.
0: Ποτέ, Φορτούνη.
1: Σας παρακαλώ.
2: Και θα μου πείτε
0: εμένα. Και σπαγκάτ και πάνω και το φέρνει μέχρι αυτή το πόδι. Και εγώ σας

0: Εσύ. Με, δεν με έβγαλε έγκαιρα και φάνηκε σαν να ήμουν ήδη εγώ και στη δική μου, στο δικό μου κόσμο. Καλημέρα σα, καλημέρα σας. Έτσι θα στέλνουμε. Όπως είστε, ένα. Ο Φορτούνης απλώς θα σα βγάζει στον αέρα, θα σα πετάει. Είτε μέσα από το 6937-949-949, είτε ζώντας μαζί μας την έναρξη αυτή τη ημέρα, η οποία δεν θα είναι και ηλιόλου στη Αθηνά.
1: Θα έχει τοπικές βραχούλες.
0: Μάλιστα. 7 και 22 πρώτα λεπτά. Δεν σα έχω δείξει αυτό πριν πάμε στο συχτήρι τη ημέρα. Διαβάζω εδώ το οποίο δεν είναι τρολιά.
2: Φίλτρο.
0: Κωνσταντίνος Αργυρός, μια που ακούσαμε μόλις τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες for your Grammy consideration.
2: Αποκλείεται.
0: Έχει ξεκινήσει μια καμπάνια για να τον έχουν υπόψη τους να τον βραβεύσουν με Grammy.
1: Ορίστε. Τις καμπάνες.
0: Κάποιος άλλος.
2: Με χαρά μας θα τον ακούω.
0: Αλλά... Καμπάνια για τις καμπάνες, Αθηνά. Άνοιξε και τα δύο σωματάκια. Best Global, έχει πάρει ήδη Best Global Music Album, λέει εδώ.
2: Αθηνά, μισό λεπτό.
0: Μισό λεπτό, παιδιά, ένας πρόβλημα να πω. Έχει πάρει Best Global Music Album. Και έχει, ή έχει δώσει τον εαυτό του Best Global Music Performance, λέει. Λοιπόν. Έχω πάρει αυτά. Οπότε θα με take into consideration για γραμμή.
2: Θα σου πω. Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή κάποιον άλλον σύγχρονο να προτείνεις. Αυτή η συγκεκριμένη δουλειά, η οποία έχει και μια κινηματογραφική, ειδικά οπτικοποιημένη, είναι ακόμα καλύτερη.
0: Τι είναι,
2: το οπτικοποιημένη είναι ακόμη καλύτερη.
0: Ναι.
2: Δηλαδή και το κλιπ της και όλη η καμπάνια που έχει.
0: Ναι.
2: Ωραία, όλο μαζί το βλέπεις.
1: Σαν σύνολο, ναι. Εντάξει, παιδιά, οκ.
2: Με βλέπεις τώρα.
0: Πάντως, εγώ καταλαβαίνω ότι ο Κωνσταντίνος έχει τα κονέ. Εντάξει, γιατί άλλος δεν έχει το μηχανισμό να προτείνει στην επιτροπή να πάρει Grammy.
1: Παίζουν όλα ρόλο. Εντάξει, κακά τα ψέματα.
0: Λοιπόν, ο Τραμπ
2: προτείνει, το fan club να το
0: μόνο ο Τραμπ προτείνει τον εαυτό του να πάρει Νόμπελ Ειρήνης και ο Κωνσταντίνος Αρχηγός προτείνει. Ο αρχηγός. Είναι
1: αρχηγός.
0: Κωνσταντίνος αρχηγός. Πάντα το.
3: Πρωινό συχτήρι.
4: Πόσο σας μισώ, Ατάσια Στρουφάκια.
0: Είμαι έξαλλος.
2: Με την Κίμπερλι.
0: Με όλα. Δεν ξέρω με τι να πρωτοπώ. Που δεν έχω αμάξει και ταλαιπωρούμε. Που βλέπω το Μουτσινά χτες στην τηλεόραση και είναι φίλος μου, με στεναχώρησε, με τσάντισε.
1: Γιατί, παιδί μου.
0: Ή που πήγα στον οντίατρο. Τι από τα τρία θέλετε. Πάμε, ένα, δύο ή τρία.
1: Γιατί τσαντίστηκε με το Μουτσινά.
0: Λοιπόν, με το Μουτσινά, κοιτάξτε να δείτε. Βγαίνει ο Μουτσινά και λέει τώρα, λέει, όλη η Ελλάδα ασχολούμαστε με τη Φύση και τον Καρβέλα.
1: Άδικο έχει άνθρωπος.
0: Καλά, ρε Νίκο, και εσύ δηλαδή έχει κάνει καριέρα όντως σχολιάζοντας τα ρούχα του καθενός και διαβάζοντας DJ. Δηλαδή αυτό είναι πιο σημαντικό θέμα.
1: Δεν το έκρινε.
0: Ψυχαγωγία.
1: Δεν σε έκρινε.
0: Καλά, δεν τσακώθηκε και κανένας.
2: Αγανακτισμένος το είπε, παιδί μου.
0: Καλέ, ναι, εντάξει, ο Νίκος δηλαδή πήγε και λίγο στο Περού και έγινε Περουβιανός.
1: Θυμάται.
2: Δεν πήγε λίγο. Συγγνώμη, ένα μισή μήνα ήταν.
0: Ωραία, ένα μισή μήνα. Εντάξει, και άμα δηλαδή πας με το ΔΕΔΕ στο Περού, πρέπει να σταματήσεις να ασχολείσαι μετά της χώρας μας.
2: Ναι, ξεχνάς.
0: Κόλλησε ο ΔΕΔΕ. Ο ΔΕΔΕ ο διέτρος δεν είναι.
1: Ναι,
0: πάω στο συχτήρι του ΔΕΔΕ τώρα. Λοιπόν, όταν είμαστε και μας φτιάχνετε τα δόντια. Γιατί μας φτιάχνετε την κουβέντα ενώ μας έχετε βάλει το ματσούκι στο στόμα.
1: Αυτό μπορείς να μου το
0: εξηγήσεις. Και με ρωτάς κάτι. Εσύ δεν μου βάλες, ρε φίλε, το σουλίνα.
2: Για να μην απαντήσεις, αγάπη μου. Μόνο θέλω να μιλάνε.
0: Τι με ρωτάς, μα με ρωτάει.
2: Δεν τα λέω από μέσα τους.
0: Δεν τα λέω μοναχώ. Με ρωτάει πώς τα περνάς, πώς πέρασες στο Παρίσι και εγώ έχω το σουλίνα μέσα στο. Τι είναι αυτό, τι σαντισμός είναι αυτός, ρε φίλε. Για πες πώς ήταν, πήγατε στη Στούνη το κρασάρι.
5: Πρωινά ναυάγια.
6: Μετά στο σύμβιο, παρακαλώ.
0: Φτύσε, εσένα θα φτύσω.

0: Βασίλη, Βασίλη Φορτούνη, παιδιά στην κορσόρα, ρε Γεωργόρη, μα και στη ραδιοσκηνοθεσία.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν το έχω γράψει εγώ το τραγούδι, απλά το απολαμβάνομαι. Δεν είμαι εγώ η σύνθεση.
0: Όχι, για εδώ για την εκπομπή λέω πάντω πολύ ωραίο. Αγαπάτε καταλήλου από την Ιουλία Καλυμάνη, αυτό λέγαμε ότι σου προκαλεί ωραία συναισθήματα αυτό το τραγούδι. Και μπράβο τη. Να πω βέβαια στην ουρά του προηγούμενου θέματο για τον Νίκο Μουτσινά ότι ήταν πολύ περίεργο που βγήκε στη Σύση. Ο Μουτσινά δεν είναι στο Σταρ. Το Σταρ δεν έχει τη Ζήνα που μάλιστα. Ακόμη δεν το έχει βρει το βηματισμό της. Δηλαδή, γιατί να μην πάει να στηρίξει το πρωινό του καναλιού του, σουστά, λέω εγώ.
1: Καναπέ πήγε.
0: Καναπέ.
2: Αυτό που λες. Καναπέ.
0: Αυτά, παιδιά, ας απασχολήσουν αυτούς που πρέπει. Ναι, εγώ τώρα αυτά. Είμαι και λίγο ανακατό στο φιλιό που σου φιλιώνει. Οπότε πάμε στα πρωινά ναυάγια μας.
1: Στα πρωινά ναυάγια. Να, ο Νικόλας έχει στείλει ένα μήνυμα από το Ριάντ. Μάλιστα λέει καλημέρα από το εμπόλεμο Ριάντ, παιδιά. Έτσι.
0: Καλημέρα, ρε Νικόλα. Κουράγιο αγόρι μου.
1: Και κάτω τώρα και με του Χούθη. Ακυρώνονται και πτήσεις. Η Etihad διάβασα το πρωί και η Qatar Airways έχουν σταματήσει μέχρι 19 Οκτωβρίου επισήμως τις πτήσεις σε αεροδρόμια Αμπου Ντάμπι, Ριάντ κλπ.
0: Αφού ρίχνουν τις μπόμπες, ρε φίλε. Τώρα πάντως, επειδή για να μην λες ότι δεν λέμε και για Guilfoyle, επειδή ρώτησες πριν πάμε στην Ιντερμεντ.
1: Το πέταξα εγώ έτσι λίγο.
0: Καλά έκανες, αλλά επειδή το πετάς και φοβάσαι. Επειδή γενικότερα τα μίντια δεν το πολύ καλύπτουν, γι' αυτό. Θα σου πω ότι τα νέα είναι ότι ο Τραμπ δήλωσε ότι το εξετάζουμε την ανάκλησή της. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα.
1: Αυτό ξέρεις τι σημαίνει.
0: Και το εξετάζουμε να την φέρουμε πίσω και να σας στείλουμε άλλον πρέσβη.
1: Το εξετάζουμε. Ότι έχει ήδη ένα χαρτάκι μπροστά με ένα όνομα και ετοιμάζεται να γίνει αντικατάσταση.
0: Ποιο να είναι.
2: Μέλλεται. Και θα είναι τόσο λαμπερός όσο η Κίμπερλι.
1: Αυτό αποκλείεται.
2: Αποκλείεται.
1: Θα δούμε. Η παγέτα θα κλαίει τώρα.
2: Τι σκέφτεσαι.
0: Ναι, ποιον αφέρει ρε παιδί μου.
2: Θέλουμε
0: το Μάικ Γαλάκος.
1: Α, τον Ντέο Τζέιμς.
2: Αχ, ναι, θα γίνουμε ένα.
1: Ντέο Τζέιμς για πρέσβη.
0: Παιδιά, είσαι καλά.
2: Τι ωραία.
0: Καμία διαδήλωση τη 17 Νοέμβρη. Καμία πορεία.
1: Αγάπες. Τέτοια χαρά δεν κάναμε.
0: Αγάπη, παραλίγο να πεις μαλάκες.
2: Η μέρα σου λοιπόν έχει τα πάντα. Δουλειά, γυμναστήρι, υποχρεώσεις και χρόνο για εσένα. Μέσα σε όλο αυτό το ρυθμό η φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής είναι απαραίτητη. Για αίσθηση καθαριότητας, προστασίας και φρεσκάδας κάθε μέρα, σε κάθε ηλικία και σε κάθε στάδιο της ζωής σου. Το έχω πει και το ξαναλέω, Εύα Ίντιμα. Όταν νιώθεις καλά με το σώμα σου, νιώθεις δυνατή παντού. Εύα Ίντιμα είναι η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι.
1: Τέο Τζέιμς για πρέσβη.
2: Φύγαμε.
3: Έλα με πάει το γόρι μου. Έλα. Λιτρά σου είμαι. Έλα πάρε με.
4: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, An Immersive Voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Καγεντάρ. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Sigi Student Hot Takes.
11: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
15: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μια πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

0: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Δεν είναι ακόμη το θέμα ημέρας, αλλά κάπως το φέρει κουβέντα. Ξέρετε, εμείς εδώ στα Πρωινά Ναυάγια, ό,τι λέμε στο break, το φανερώνουμε και στον αέρα, γιατί αυτό είμαστε. Μια παρέα που μαζεύεται. Δεν είμαστε μια παρέα μόνο για τον αέρα και εκτός αέρα άλλα. Λέγαμε λοιπόν που δεν είναι το θέμα ημέρας, αλλά αν θέλετε να πείτε τη γνώμη σας, είστε ευπρόσδεκτοι στο 6937-949-949. Κατά πόσο πιστεύετε στη φάση το λάδι. Δηλαδή, ο νονός σου έχει πάρει χαρακτηριστικά από τον νονός σου, ή αντίστοιχα εσύ που έχεις βαφτίσει, έχεις δει χαρακτηριστικά στο βαφτιστήρι σου που έχουν περάσει μέσα από το λάδι, σύμφωνα με τη θρησκεία μας τέλος πάντων. Πιστεύεις, δεν πιστεύεις? Αν το έχεις δει αυτό. Αυτό συζητούσαμε τώρα εδώ πέρα με τα παιδιά, για να ξέρετε να σας το αποκαλύψουμε. 6937-949-949 στο Viber λοιπόν, και κατέβασε μασού τις application και θα με ευγνωμονείς. Ό,τι σου έχω πει και ό,τι σου λέω, γιατί είναι από τους leaders του χώρου. Δόξα τω Θεώ, έχουμε συνεργάτες εδώ που σας τους προτείνουμε, που έχουμε δοκιμάσει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα, ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε και είναι οι καλύτεροι του χώρου. Κάντε λοιπόν τις αγορές σας ούτως ή άλλως από το μασούτι, γιατί είναι γειτονιά, γιατί είναι οικογένεια, γιατί είναι το λιμανάκι σου. Τώρα, γρήγορα και εύκολα από το κινητό. Τώρα, ας πούμε, εγώ που δεν έχω αμάξι, που το έχω δώσει στο φίλο μου τον...
5: Σε ποιον?
4: Μιχάλη, να μου το φτιάξει. Θα παραγγείλω μέσω μασούτης application. Από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή, σε ποιον λέει ο άλλος. Κλείστε την ώρα που κουφάλα. Κλείστε την ώρα παράδοση που σας εξυπηρετεί. Χρησιμοποιείτε e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια. Δείτε τις προσφορές και βρείτε συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι από το σπίτι. Δηλαδή, τι καλό φτιάχνουμε σήμερα. Ο μασούτης θα σε βοηθήσει μέσα το μασούτης application. Μπαίνει στο www.massoutis.gr και το κατεβάζει.
5: Ο Σότος που είναι και γυμναστηριακό, συγγνώμη παιδιά, στα μηνύματα. Σωτός έχει στείλει στο Viber. Ναυάγια καλημέρα από το παγωμένο Ελσίνκι. Όπου από Οκτώβρη μήνα έχουμε 5 βαθμούς. Βαρύ χειμώνα.
4: Τι Σότο μπορεί να έχει ριμπουμπούσει τόση, Ωραία. Το κρύο, παιδιά, και δεν γίνεται. Ματίνα.
6: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Σας είπε η Αθηνά Αφαλίδου ότι θα έχει βροχή σήμερα και έχετε πάρει όλοι αυτοκίνητα. Καλά κάνατε, αλλά έχει μποτιλιαριστεί το ποτάμι ήδη. Έχει πήξιμο στην είσοδο της πόλης από το ύψος κλασικά της Στιβών εκεί πέρα για να φτάσετε μέχρι τα ΚΤΕΛ. Ανεβαίνοντας τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη συνέχεια Βασιλής Σοφίας και η Κηφισίας προς τα πάνω.

0: Και τα μικρά ναυάγια έρχονται.
1: Έρχονται. Να δώσω.
0: Ναι.
1: 2-10-68-35-7-22 είναι η αγαπημένη σας στιγμή της εκπομπής. Παίζουμε με τα παιδιά μόνο λάθος απαντήσεις και δίνουμε εισιτήρια για Village Cinemas.

0: Ασμένα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Απόν. Τι έγινε, παιδιά? Δεν έβαλα τα αυτιά, τα ακουστικά. Τα έβαλα πολύ, πολύ ψηλά. 6-9-37, 9-49, 9-49 στο Viber. 7-42 πρώτα λεπτά. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Μην αγχώνεστε. Μην νιώθετε άβολα για το πώς ξυπνήσατε. Ότι έχετε άγχος, ότι έχετε ζόρι, ότι πονάτε. Εδώ θα λυθούν όλα. Ή τουλάχιστον θα ξεχαστείτε. Γιατί συνήθως δεν πάνε όλα καλά. Αλλά όταν έχουμε ο ένας τον άλλον, βοηθάμε στο να τα ξεπεράσουμε. Άρα λοιπόν, ελάτε όπως και αν έχετε ξυπνήσει. Ακόμη και αν δεν θέλετε καν να μιλήσετε. Μόνο να ακούσετε. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης,
1: Δημήτρης Ουκαρέζος.
0: Και πάμε.
1: Και πάμε στα μικρά ναυάγια, τα οποία σήμερα, αν απαντήσουν λάθος όλες τις ερωτήσεις, θα κερδίσουν δύο εισιτήρια από τα Villa Cinemas, τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και έχουν γίνει συνώνυμο πλέον της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα. Μάλιστα, υπάρχει και το Village Pass. Και στην αίθουσα IMAX των Village ζούμε την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία. Εσείς θα κερδίσετε δύο εισιτήρια για να πάτε να δείτε όποια ταινία γουστάρετε.
0: Πάμε γρήγορα να συναντήσουμε τα παιδάκια μας.
2: Μικρά ναυάγια! Τέλειο!
0: Καλημέρα!
3: Ναι!
0: Έλα, καλημέρα! Πώς σε λένε?
3: Με λένε Μελίνα.
0: Μελίνα!
1: Καλημέρα, Μελίνα.
0: Που έχει την πιο όμορφη φωνή και το πιο όμορφο όνομα. Μελίνα, τι τάξη πας?
3: Πάω Τετάρτη Δημοτικού.
0: Σε ποιο?
3: Είμαι πολύ
0: ναι.
3: Και είμαι πάρα πολύ καλή φίλη με τον Ιάσονα που μιλήσατε την προηγούμενη Πέμπτη.
0: Εντάξει, διαπλοκή.
2: Φανταστικά,
0: αυτό είναι τέλειο. Είστε συμμαχτές ή απλώς είστε φίλοι?
3: Είμαστε φίλοι.
0: Μπράβο.
3: Γιατί? Γιατί η μαμά του που κάνει μάθημα στο σπίτι.
0: Μπράβο! Να σου πω, Μελίνα, σε ποιο σχολείο πας?
3: Πάω στην Ελληνοαγγλική Αγωγή.
0: Μπράβο, να πούμε χαιρετισμού σε όλους τους συμμαθητές και στον Ιάσονα και στη μαμά του. Συμφωνείς?
3: Ναι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
3: Ναι.
0: Είσαι πολύ καλή, σε έχω καταλάβει εγώ. Λοιπόν, μόνο λάθος απαντήσεις, Μελίνα, εντάξει?
3: Ναι.
0: Πόσες ώρες έχει μια μέρα?
3: 13.
2: Άμεσα.
4: Μπράβο.
0: Πόσα νησιά, Μελίνα, είναι τα δωδεκάνησα?
1: Εύκολο.
3: 7.
0: Ποιο ζώο έχει πολύ μακρύ λαιμό?
1: Οχ.
3: Το πουλάκι.
2: Μπράβο, Μελίνα. Κέρδισες, Μελινάκι.
0: Κέρδισες, Μελίνα μου. Θα πας στα Villa Cinemas. Ξέρεις, έχεις το μυαλό σου τι θες να δεις? Ποια ταινία?
3: Δεν ξέρω.
0: Θα βρεις τώρα.

0: Θα ψάξει και θα βρει. Μήπως πάτε και με τον Ιάσονα, άμα θέλετε. Και με τις μαμάδες σας. Μπράβο, τέλεια. Άντε, χάρηκα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σου, καλημέρα.
1: Γεια. Μέιντεϊ, μέιντεϊ. Πετάξτε με ένα σωσίβιο, παρακαλώ.
2: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Μάνα μου, τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό που ακούσαμε από τον Γιώργο το Χρήστου. Παντού θα σε ψάχνω, παντού θα σε βρίσκω.
1: Φοβερό.
0: Fame story, παιδιά. Ο Γιώργος Χρήστου, ογκόμενος του fame story του εκείνου. Ωραίος το 3 ήταν, πρέπει να ήταν το 3 αυτό.
2: Ήταν ωραίος του fame story.
0: Ο πρώτος ήταν. Στο πρώτο ήταν ο Νίνο.
2: Ναι,
1: στο 2
2: ήταν.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι, βέβαια. Μπροστά
0: στο 2.
2: Στο 2 ήταν ο Χρήστου, παιδιά. Ναι.
1: Στο 2 ήταν ο Χρήστου.
0: Ωραίος ο Χρήστου.
1: Βεβαίως και τραγουδάρα έβγαλε.
0: Έλα μου να πούμε. Λοιπόν, 6-9-3. Περίμενε ρε παιδί μου να διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
1: Περίμενε με πότε μας παίρνουν τηλέφωνο.
0: Βάλτε το στην
2: αναμονή. Τι να κάνουμε τώρα αφού μας παίρνουν.
0: Αναμονή, αναμονή. Πάμε λίγο να ένα μήνυμα. Δεν το έχω
1: πατήσει. Να βρούμε κανένα μήνυμα. Λοιπόν, μήνυμα. Πέραν πλάκας, δεν πιστεύω ότι η ελληνική δισκογραφία έχει βγάλει κάποιον, πώς να το πω γενικά, που να σέβεται τόσο πολύ τις νότες που δεν τις πατάει. Ε.
0: Βρίζει τον Αργυρό, βρίζει τον Αργυρό.
2: 6-9-37-9-49-9-49. Γιατί έτσι.
0: Να πει τα προϊόντα για τη γνώμη των να πούνε.
2: Να πούνε τη γνώμη των. Γι' αυτό το λέω. Θέλουμε συμμετοχή μεγάλη και σε λίγο ανοίγει και το θέμα ημέρα.
0: Να πείτε τη γνώμη σας, αλλά όχι για τους καλλιτέχνες Heaven.
2: Έλα, βγάλε τη γραμμή τώρα να δούμε ποιος είναι στο τηλέφωνο. Ο άνθρωπος περιμένει.
1: Δεν ξέρω, επιμένει.
2: Τι είναι αυτό το. Καλημέρα.
1: Ναι.
3: Πού είστε, πού είστε. Έφυγα τον κόσμο. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
2: Καλά, ευτύχη εσύ.
3: Είμαι ο δυστύχης ο Βλέτσα.
1: Α, δυστύχη.
3: Ναι, ξέρετε που είμαι τώρα.
2: Πού?
3: Έχω και το σκηνώσει έξω από την ΑΔΕ.
2: Από την ΑΔΕ?
3: Ναι, περιμένουμε.
1: Σε ποια χώρα?
3: Στην Άννα και στον Νίκο. Έχω όλη την Ελλάδα. Και όσο περιμένω για την ξενάγηση, μία αραβική πίτα, έχω βάλει αγκουράκι, ταχίνι, ντομάτα και λίγα φιστικά και τρώω φοβερά μπισκότα, βελίνι.
2: Δεν μου λες δυστύχη, θα πας και εσύ μαζί με τους ελεγκτές, θα πας και εσύ δηλαδή.
3: Ναι, είναι φανταστικά, θα πάμε μαζί με τους ελεγκτές, θα τσεκάρουμε το σπίτι στην Κηφισιά, το σπίτι στο Λονδίνο, τη συναυλία στο Ντίσεντορφ και φυσικά όλο το μερσεντάζι του ΟΑΚΑ.
2: Αχ, ωραία! Σ' αρέσει πολύ που θα πας εκεί.
3: Μετά θα δούμε να επιβάλλουμε τα απρόστιμα και είναι φανταστικό το ότι αν δεν μαλώνανε, κανένας δεν θα είχε πάρει χαμπάρι να τους ελέγξει. Είναι τέλειο! Τώρα θα φάω ένα μπισκούτο μπελίνι και θα το γεμίσω με πιστούρο.
1: Δυστυχή! Θα σε ελέγξουν και σένα όμως για αυτές τις διαφημίσεις που κάνεις τώρα.
2: Ναι, βέβαια.
3: Εγώ με την Ηλέκτρα έχουμε κάνει ό,τι για να είμαστε νόμιμοι και κάποιόμαστε δάκια.
1: Κάνατε
3: μια βούρλα τώρα γύρω από, από την κολόνα της Δέλη και να την ρίξω κάτω.
1: Πρόσχετα, πέσεις.
2: Δυστύχη, δυστύχη.

0: Εάν και εσύ είσαι σαν τον Αλέξανδρο που νιώθει έτσι μια δυσκολία στο λαιμό του και στην κατάποση, αν νιώθεις κρυολόγημα, βουλωμένη μύτη και δυσκολία στην αναπνοή, γνώρισε το Selva Golden Flu από την Intermed για τη ρινική φροντίδα όταν εμφανίζεται η συμφόρηση. Συμβάλλει στον καθαρισμό της ρινικής κοιλότητας και στην απομάκρυνση της συσσωρευμένης βλένας, προσφέροντας ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση. Selva Golden Flu από την Intermed για να αναπνέεις πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγημά σου κλείνει τη μύτη, Αλέξανδρε. Μη με κοιτάς από εδώ, φύσα από εκεί.
1: Η μύτη του καλά είναι, ο λαιμός του έχει πρόβλημα.
2: Πάντως σας στέλνει χαιρετισμούς και περαστικά και ο Κρις λέει να δώσω φιλιά στην Αθηνά. Ερχόταν λέει στη Wind όταν ήσουν υπάλληλος εκεί με τη μητέρα του. Είναι ο Χρήστος και η Κωνσταντίνα.
0: Α, φιλιά στο Χρήστο και στην Κωνσταντίνα.
1: Καλημέρα.
0: Φιλιά και στο Μιχαλάκι μας που μας ακούει.
1: Να πω και στην κουμπάρα μου, τη Ζέτα.
0: Βέβαια.
2: Μπράβο.
1: Που μας ακούει και είναι η γυναίκα του Βασίλη που έχουμε βαφτίσει μαζί το Σπύρο που λέγαμε για το λάδι.
0: Μπράβο τα λάδια.
1: Ευτυχώς έχει πάρει το μυαλό του Βασίλη και το Star Quality το δικό μου.
0: Α, ωραία.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, An Immersive Voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Καγεντάρ. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
10: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα με την εγγύηση της Unimac.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Ποιος είσαι εσύ?
15: Ο Πιέρ.
16: Δεν είσαι ο Τωμά.
15: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
14: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
17: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
14: Και ποιος είσαι?
17: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
18: Η ιδέα της χρονιάς.
19: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
20: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
21: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
1: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
22: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
23: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
24: Βασίλης Φουρτούνης, ο Μούτσος.
25: Ο Φουρτούνης το σούτ, η Μαραζαντίνια.
26: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και τα ζυγίζω όλα.
27: Πρωινά ναυάγια!
28: Στο ρυθμό 949.
29: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
30: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
31: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
32: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
33: Ρυθμός 949.
1: Καλημέρα σας, δεύτερη ώρα της εκπομπής και όσο αφήνετε και τα παιδιά σχολείο και σιγά σιγά καταλαβαίνετε ότι μονιάζουμε, συναντάμε ένας τον άλλον προς το θέμα της ημέρας. Να σας πω ότι είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά και είναι 3 και 13. Αλλά δεν μασάμε, όλα που γίνουν έτσι για τους χάλια. Τραβάμε κουπί όλοι μαζί, βουλιάζουμε όλοι μαζί και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Λίγο πριν πω το θέμα ημέρας, λίγο θα σας έτσι ανοίξω την όρεξη λέγοντας ότι δίνουμε πόρτα. Και όχι οποιαδήποτε πόρτα. Την πόρτα από την εταιρεία Leader. Ασφαλείας πόρτα, τις καλύτερες πόρτες, ένα έξοδο που είναι απαραίτητο, αλλά όσο και να κάνεις ρε παιδί μου, δεν είναι στα πρώτα που σκέφτεσαι.
2: Όχι.
1: Είναι από αυτά που είναι βάρος, απαραίτητο βάρος, που πρέπει να το προσέξεις μάλιστα,
2: και
1: γιατί έχει
2: έξοδο
1: να κάνει με την ασφαλεία σου και πολύ καλό έξοδο, αλλά δεν είναι από τα πράγματα που ανυπομονείς να πας να αγοράσεις.
2: Βέβαια.
1: Άλλα πράγματα έχεις στο κεφάλι σου. Αυτό λοιπόν το θέμα σας το λύνουμε εμείς. Πόρτα θα έχετε από εμάς. Όχι από εμάς, από την Diamond Doors που είναι η νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα. Συνδυάζει κορυφαία θωράκιση, πιστοποιημένες κλειδαριές με 24 σημεία κλειδώματος, ατσάλινη κάσα και 5 μοναδικά μη αντιγράψιμα κλειδιά. Καλά, τα καλύτερα τώρα, τι να λέμε. Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Πειραιάς, Χαλάνδρη, Γλυφάδα ή μπαίνει στο diamonddoors.gr για να σου ανοίξει η όρεξη. Πώς θα το καταφέρεις όλο αυτό? Γιατί εμείς έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη πόρτα για σένα από τον καλύτερο. Έχω μιλήσει με τους ανθρώπους, δεν είναι τυχαίο ότι είναι οι Leaders. Και κατέχουν το αντικείμενό τους και γουστάρουν αυτό που κάνουν και έχουν προτεραιότητα τη δική σου ασφάλεια και να είναι και καλέσθητη η πόρτα. Αυτό λοιπόν κερδίζεις αν συμμετέχεις στο θέμα ημέρας με οποιοδήποτε μήνυμα.
2: Γνωμούλα.
0: Και ποιο είναι το θέμα
1: ημέρας? 6937-949-949 στο Viber. Έτσι, το θέμα ημέρας είναι: θέλουμε να εκμυστηρευτείτε επώνυμα ή ανώνυμα, ναι, φέση που έχετε φάει. Ποιος σας έχει φάει λεφτά? Ναι. Ποιος σας χρωστάει λεφτά?
2: Ή πράγματα. Όχι.
1: Πράγματα που πάει μετά αλλού. Γιατί πράγματα θα πάμε και στους χωρισμούς και έχει πάρει αυτό, μου πήρε εκείνο, μου κράτησε αυτό ενώ έφυγα εγώ κτλ. Είναι άλλο θέμα αυτό.
2: Ωραία.
1: Ναι. Πάμε για λεφτά. Ποιος μου χρωστάει λεφτά, δανεικά και αγύριστα. Ποιος μου έφαγε λεφτά. Ναι. Ποια λεφτά έχω ξεγράψει.
0: Και αστεία περιστατικά μπορεί να συμβούν γύρω από αυτό. Δηλαδή, εγώ ας πούμε έχω δανείσει σε φίλο. Έχω δανείσει σε φίλο για ανάγκη και μετά από 15 μέρες έκανε τρίμερο. Είχε πάει τριήμερο στην
1: λοιπόν,
0: στη Σαντορίνη.
1: Αυτό είναι μεγάλο θέμα, το οποίο θα μπορούσε να είναι, έχει δίκιο,
0: είναι
1: θα μπορούσε να είναι και συχτήρι. Είναι δυνατόν να μου τσαμπουνάς ότι έχεις ανάγκη χρήματα και την επόμενη, το επόμενο Σαββατοκύριακο, εμένα δεν με νοιάζει που θα πας, να πας.
0: Στην καντέρα με κοκτέιλ στο χέρι στο ρί.
1: Έκανες τα κουμάντα σου, εγώ δεν ήμουν στην τσέπη σου, κάνε ό,τι θες. Μη μου το μοστράρεις στη μάπα.
3: Πρωινό συχτήρι.
1: Μπράβο.
4: Πόσο σας μισώ.
0: Και δεν έχεις καν την ευθυξία να με βάλεις απόκρυψη από τα stories.
2: Εγώ σας ακούω, γιατί θα θέλω να σας πω τον αντίλογο. Μα γι' αυτό σας τα ζήτησα τα λεφτά.
0: Για να
2: θα σου δώσω λογαριασμό γιατί σου ζήτησε τα λεφτά.
1: Όχι, δεν μου πες αυτό. Μου πες έχεις ανάγκη.
2: Μα δεν ξέρεις τι σου είπα. Σου είπα θέλω λεφτά, έχω ανάγκη.
1: Άλλο.
2: Έχω ανάγκη να πάω με τη σχέση, με το φλερτ εκεί. Ανάγκη δεν
0: είναι
2: και αυτή.
0: Όταν φτάνεις να ζητήσεις χρήματα, πάει να πει ότι δεν έχεις να πληρώσεις κάτι. Όχι ότι το θέλει. Πόσο ανάγκη είναι να πας σε Σαντορίνη και να πίνεις κοκτέιλ κατά
2: κάποιες στιγμές πολύ μεγάλη.
1: Εσένα πόσοι έχουν έρθει και σου έχουν επιδώσει μου λεφτά να πάω με την κόμενά μου διακοπές.
2: Όχι, δεν έχουν έρθει.
1: Άρα
2: δεν έχουν έρθει.
1: Ο άλλος πρέπει κάπως να σε πιάσει το φιλότιμο, να σε πιάσει τη συμπόνια. Εκεί θα του δώσεις λεφτά. Δεν θα του δώσεις λεφτά για να πάει να κάνει χαϊλίκι. Για να του πει αντί να κάνει εσύ χαϊλίκι, δεν κάνω εγώ χαϊλίκι.
2: Καλύτερα να πάει χαϊλίκι παρά να τα παίξει φουρτάκια, παιδιά. Γιατί γίνονται και αυτά, να ξέρετε, έτσι.
0: Α, ναι, παίρνουν δανεικά
1: και φουρτάκια.
2: Αυτά τα online.
1: Τα μπλιμπλίκια αυτά.
2: Τα μπλιμπλίκια, online τζόγος.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή, ας κρατάμε και λίγο τα προσχήματα.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω συγκεκριμένη περίπτωση που είχα δώσει κάποια χρήματα και έβλεπα κάτι κρασάρες να πούμε εκεί πέρα στα καλύτερα.
0: Κάτι παλαιωμένα, κάτι ωραία.
1: Άρα... Ζήτω του Παπασταφίδα.
2: Άρα δανείζεται. Δανείζεται χρήματα. Γιατί για να σου χρωστάνε πρέπει να δανείσεις. Πρέπει πολύ να είσαι λίγο προσεκτικός. Εγώ χρήματα έχω δανείσει δύο φορές και τα έχω πάρει πίσω. Πράγματα δεν μου γυρνάνε, γι' αυτό το πήγα εκεί.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι άλλο θέμα.
1: Κοίτα, εγώ δανείζω και συνήθως δανείζω σε συνεργάτες μου εδώ του ραδιοφώνου.
0: Τι
1: πολύ
2: συνεργάτες είχες κατά καιρούς, Δημήτρη.
1: Ήτανε μεγάλοι, ήταν δογκωματίες, sorry. Αλλά τους αγαπάω πολύ, είναι φιλαράκια μου.
0: Δηλαδή σου λέγανε, δώσ' μου, ξέρω εγώ, μια 500
1: ρου. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Με 500 ρου ήταν τα ρήφα.
0: Η ταρίφα ήταν 500
1: ρου. Εδώ άλλο είχε κάνει ολόκληρη επένδυση και του έλεγαν: μα εσύ πώς θα τα βρει τα λεφτά, γιατί είναι Ουγγαρέζο.
2: Ξέρεις γιατί. Γιατί σε
1: ότι του είπε, τη είπε, μάλλον τη κοπέλα ήταν, ότι μη σε νοιάζει και να μην έχω να στα δώσω, θα τα πάρει από τον Ουγγαρέζο.
2: Αφού το προκαλεί, ρε άνθρωπε.
0: Είσαι
2: και
0: εμά
2: εδώ έχει έρθει από όταν έχει έρθει, μα έχει πει 5 φορές. Θέλει να σου δώσω αυτό, θέλει να κάνω εκείνο. Κάποια στιγμή και εγώ που δεν το έχω συνήθω πω, ρε Δημήτρη.
1: Κοίταξε κάτι. Κοίταξε. Εγώ του λέω: θα σου δώσω αρκεί να μου τα επιστρέψει. Αν δεν μου τα επιστρέψει, μην τολμήσει να μου ξαναζητήσει.
0: Βάζει και deadline.
1: Όχι, δεν με νοιάζουν αυτά.
0: Το
1: φίλησε ανοιχτό. Αυτά. Δεύτερον, δόξα τω Θεώ, παιδιά σκυλιά δεν έχω, σκυλιά έχω. Οπότε εντάξει τώρα, άμα εγώ είμαι σε μια καλύτερη κατάσταση και εσύ έχεις όντως ανάγκη να σε βοηθήσω. Προς Θεού.
2: Δηλαδή, μέχρι πόσα θα μπορούσες τώρα να μου δώσεις εμένα, ας πούμε, για να.
1: Ρε παιδί μου.
0: Ένα
2: 600
1: θες να παίξουμε Βύση Καρβέλα.
2: Πόσο θα
1: βιώσουμε. Θες 1,5 εκατομμύριο.
2: Ναι.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Θέλω όλη η πόλη να ακούει ρυθμό 949. Βασικά όλη η χώρα μέσα από τους αναμεταδότες μας. Γιατί επιστρέψαμε εδώ και είμαστε πιο ναυάγια από ποτέ.
1: Είμαστε έτοιμοι για γνωμούλα.
0: Είμαστε.
2: Γνωμούλα.
3: Έχουμε εδώ φίλους που μας έχουν στείλει στο 6937-949-949 και φυσικά όσο συμμετέχεις, αυτόματα μπαίνεις και στην κλήρωση για την πόρτα Diamond Doors.
0: Πριν περάσουμε στα μηνύματα λοιπόν, ναι, με θέμα ημέρας, λεφτά που μου έχουν φάει, που μου χρωστάνε δανεικά και γύριστα, ή και αφεντικό, σε δουλειά δηλαδή. Ή εσύ να είσαι αφεντικό και να σου φάνε λεφτά.
1: Okay.
0: Γενικά, χρωστούμενα είναι το θέμα. Εμένα θα πούμε και καλημέρα στην
1: Χρυσίδα.
0: Γκαγκούτη. Μας γκαγκούτη.
1: Μας
0: γκαγκούτη. Καλημέρα, καλημέρα. Όλοι είπαμε τα καλύτερα εδώ να ξέρεις. Που σημαίνει ότι από όλες τις μεριές ακούγονται καλά πράγματα για σένα. Και είναι και πολύ ταλαντούχα η Χρυσίδα. Εγώ δεν την ξέρω, φανταστείτε.
3: Και φανταστικός άνθρωπος. Ο Γιώργος λοιπόν μας στέλνει καλημέρα σας, παιδιά. Έχω επιχείρηση χειροποίητου κοσμήματος. Πριν χρόνια είχα δώσει εμπόρευμα σε έναν πελάτη. Πολλά λεφτά. Δεν με είχε πληρώσει. Θα στα δώσω, μου έλεγε όλη την ώρα. Μετά από πολύ καιρό λοιπόν μου λέει την εξής επική ατάκα. Φιλαράκι, γράψτε στο χιόνι.
0: Τι λες, ρε.
3: Δεν έχω πάρει τα λεφτά μου ποτέ.
1: Και ανατρίχιασες.
3: Φράσος.
1: Ναι, ρε, παιδιά.
3: Γράψτε το χιόνι τώρα, αυτά περασμένα.
0: Εγώ αυτό που σου λέω είναι για να γλιτώσουμε και οι δύο τον πελάτη του να σε παίρνω, να με παίρνει, να μου βρίσκει δικαιολογήσει κτλ. Πε μου μία ημερομηνία.
1: Σωστό.
0: Όποια είναι. Θες να είναι σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο.
1: Όχι, δεν σου πει.
0: Άμα δεν μου τη δώσει, θα πάω μετά νομικά.
3: Μετά ξέρει τι γίνεται όμω, γιατί δεν θέλω κι εγώ να δανείζω, έχει δίκιο Βασίλη. Γιατί γίνεσαι ζητιάνο τα λεφτά σου. Κατάλαβες. Μετά παίρνεις τηλέφωνο και δεν είναι ωραίο.
0: Αφού έχω λοιπόν το καθεστώς που είναι αλήθεια και όσοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες θα το ξέρουν.
1: Ναι.
0: Σε εμάς κάνεις τη δουλειά με όλη την προετοιμασία, με τα meetings, με τις πρόβες, με τα πράγματα. Ναι, εν τω μεταξύ, σε όλα θέλουν να είσαι επαγγελματίας. Μην αργεί. Εγώ δεν μπορώ να αργήσω. Δεν μπορώ να πω σήμερα δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Όλα πρέπει να είναι στην εντέλεια.
1: Ωραία.
0: Κάνω τη δουλειά. Την επόμενη μέρα κόβω το τιμολόγιο. Την επόμενη μέρα.
3: Ναι, ναι.
0: Και μετά σου λέει σε 3 μήνες, σε 6 μήνες, σε 9 μήνες. Ωραία. Εγώ ήμουν σωστός στις υποχρεώσεις μου απέναντί σου. Εσύ στους 3 μήνες δεν πρέπει να βάλεις τα λεφτά. Πρέπει να σε ξαναπάρω, να στο θυμίσω.
3: Ναι, ναι, άστο.
0: Έχω εταιρεία που μάλιστα είναι και από τις καλύτερες που δούλευα και μάλιστα Τρίτη έγινε το περιστατικό αυτό. Λέω και Πέμπτη συνεργαζόμασταν πάλι. Είχαμε event. Και Τρίτη με παίρνει ο λογιστής μου και μου λέει: ρε εσύ, αυτοί σου χρωστάνε 13 χιλιάρικα. 13 χιλιάρικα είχαν μαζευτεί. Και δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να τα δώσουν. Την Πέμπτη είχαμε πάλι συνεργασία. Αλλά σου λέει, είχαν την πολιτική στο τρίμηνο πάνω να τους πάρω εγώ να τους το θυμίσω. Τι άλλο να κάνω, να βάλω και ένα πινέλο στο στόμα και να βάλω στα κάγκελα.
1: Να έρθω το υπενθυμίσει και να μην ξέρεις για ποιο είναι.
3: Διάβαζε,
1: ο Βαγγέλης, έχω δανείσει χρήματα στον αδερφό της νύφης μου. Δεν με ενόχλησε, λέει, που του δάνεισα προφανώς γιατί ήθελα και το έκανα, αλλά που δεν ήταν άξιος του λόγου του ότι πρόκειται να μου τα επιστρέψει. Εννοείται πως δεν θα ξαναδανείσω πουθενά. Φτάνει που μας τα τρώει ο Κυριάκος, αγάπες μου.
0: Ρε παιδί μου, είναι και στον άνθρωπο, δηλαδή εγώ δεν μπορώ και να χρωστάω. Άλλος τώρα πώς κοιμάται και ξυπνάει. Είναι στον τύπο του ανθρώπου. Να χρωστάει τις Μιχαλούς τα κέρατά του.
3: Εδώ άλλος πήρε τα δανεικά και πήγε στο ημέρο βίβλι και πήρε τα κοκτέιλ. Καλημέρα, ναυαγιά μου. Εγώ συνήθως φεσώνω. Έχουμε και αυτούς, λέει.
0: Μπράβο, μπράβο.
3: Ειδικά στα νιάτα μου από τις αδερφές μου έλεγα πάντα δώστα μου και εγώ θα στα δώσω. Δέσποινα. Ωραία ιδέα.
0: Μικροποσά όμως.
3: Εντάξει, κατοστάρικα. Δεν είναι και με λίγο.
1: Και αυτό το θέμα που είπαμε πριν με τον τζόγο, παιδιά. Γιώτα, ο πρώην μου λέει ήταν τζογαδόρος, μου έφαγε τρελά λεφτά και όλα τα άφηνε απλήρωτα. Έφυγε και ησύχασε. Σας αγαπώ.
0: Καλά και εσύ. Και εμείς σας αγαπάμε πάρα πολύ, αλλά το ήξερες. Κοίταξε, αυτό είναι μια μορφή ασθένειας.
3: Άστο.
0: Δεν μπορεί να εμπιστεύεσαι τον άνθρωπο, χρειάζεται βοήθεια. Δεν το λέω με κακία προς Θεού. Αλλά και εσύ έδινες λεφτά τώρα σε έναν άνθρωπο που έχει αυτόν τον εθισμό. Τι περίμενες, θα τα δώσει.
3: Η Βάσια είναι δασκάλα ξένων γλωσσών και λέει: παιδιά, πολλά λεφτά μου χρωστάνε και μάλιστα είναι και ξεγραμμένα.
1: Πω, πω, πω.
0: Αυτό με τα καθηγητηλίκια που πληρώνονται με την ώρα και λέει: θα τα δώσουμε στο τέλος του μήνα, του άλλου μήνα, του τρίτου μήνα και πας και ροζητάς τα δεδουλευμένα.
3: Άστο, τώρα είναι βάσανο. Με την εταιρεία τι έγινε, τελικά στα βαλέ. Γιατί θέλω να με δανείσεις, γι' αυτό ρωτάω.
1: Για δείτε αυτό εδώ. Σε φίλο συνάδελφο, ο οποίο έλεγε ότι έχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, αυτό που λέγατε πριν, και τελικά έμαθα ότι αγόρασε το καινούριο το iPhone.
3: Ορίστε!
0: Αυτό βλέπεις.
3: Γι' αυτό, επειδή είχε βγει το 18.
1: Ναι, αλλά το τσέρι.
3: Το τσέρι είναι ωραίο.
0: Τι είναι το τσέρι?
3: Λοιπόν, με το
1: είναι κάτι
3: το χρώμα.
1: Εγώ που χρωστάω.
3: Το χρώμα.
0: Α, το χρώμα το καινούριο.
3: Ναι.
0: Χρωστάς για να πάρεις το καινούριο το
1: iPhone.
0: Χρωστάω στην Apple. Να πάρω το καινούριο κινητό της.

0: Είναι αυτή και ο Τοκέλ, ένα πολύ ωραίο ντουέτο. Τη Λίλα, σας είδα, την είδα πάνω στη Θεσσαλονίκη με τον Νίκο Βέρτη. Εξαιρετική.
1: Φανταστική.
2: Showwoman, showwoman.
1: Πολύ, εγώ δεν την έχω τη live.
0: Χτυπιέται πατόκορφα.
2: Ναι, είναι φανταστική.
0: Να είναι καλά η κοπέλα. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber για τα μηνύματά σας για να μπείτε και στην κλήρωση για Diamond Doors, στο ραγισμένη πόρτα. Σε λίγο να ξέρετε, στη λέσχη των αμένων μαπών θα σας κάνω θα σας φουσκώσω φαγητό από το Χριστάρα. Περιμένετε.
1: Επίσης, αν θέλετε, εγώ λέω ναι, να καλέσετε επιτόπιο τώρα κάποιος που θέλει να μας πει την άποψή του για τα αφέσια στο 210-6835-722.
0: Να μας πει την αγανάκτησή του, το γυνάτι του, ποιος του χρωστάει να το βγάλει από μέσα του.
1: Για να μπει και αυτό στην κλήρωση.
0: Δεν χρειάζεται επώνυμα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να μας πείτε το όνομά σας. Πείτε, βγάλει το. Μου χρωστάει ο αδερφός μου, μου χρωστάει, αδερφός μου χρωστάει. Ρε παιδιά, άμα σας χρωστάει το τέρι σας. Τι κάνετε εκεί.
1: Γκρίνια.
2: Δηλαδή, τι να μου χρωστάει, αφού έχουμε ένα ταμείο, πώς να μου χρωστάει.
0: Εσύ τώρα είσαι παντρεμένη, εντάξει. Ναι. Άλλο ερώτημα. Α, εδώ, κατ' επέκταση. Βάλτε το στο μικρόφωνο.
2: Ναι.
0: Το. Ναι.
2: Πάθα σοκ τώρα, γιατί με πιάσε γι' αυτό γύρισε.
0: Βάσο. Έχουμε περάσει και ένα μητού.
1: Έχω τη Βάσο. Έχω δανείσει λεφτά σε φίλη μου πολλά χρόνια πριν, φυσικά δεν τα πήρα ποτέ. Το χειρότερο όμως ήταν ότι ήταν ο μισθός από την πρώτη μου δουλειά και της είχα δώσει το μεγαλύτερο μέρος. Έλα ρε, παιδιά.
0: Ερώτηση τώρα που προέκυψε από τη συζήτηση. Τα ζευγάρια, τα παντρεμένα. Κοινό ταμείο ή ξεχωριστό.
2: Α, τώρα για να κάνεις άλλο θέμα.
0: Και μπορεί ρε παιδί μου η κοπέλα ή το αγόρι να θέλει να κάνει και κάτι δικό του που να μην επιβαρύνει το κοινό ταμείο.
1: Τώρα θα πω το ενδιάμεσο και θα με πεις ότι τα ζυγίζω όλα. Θέλει ένα κοινό ταμείο για τα έξοδα και τα υπόλοιπα καθένα στα δικά του, ρε παιδιά. Μισό λεπτό. Θέλω να ψωνίσω εγώ τη μπλούζα αυτή που πήρα με τα σκυλάκια.
2: Αυτό
1: θα μου δώσει
2: εσύ λεφτά. Αυτό που λες εσύ, Βασίλη, αυτό είναι το σωστό.
0: Εγώ
2: αυτό εννοώ κοινό ταμείο.
0: Και τα δύο και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα.
2: Περίμενε εσύ.
0: Και με τη Βύση και με τον Καρβέλα. Και με τη Βύση και με τον Καρβέλα.
2: Είμαι και με του δύο. Θέλω να τα ξαναβρούνε, το καταλαβαίνει.

0: Χάπικο, έτσι δεν είναι αυτό?
1: Ωραίο.
0: Ωραίο. Λοιπόν, για να πάμε για διαφημίσεις γρήγορα, παιδιά, γιατί έχουμε φύγει εκτός χρόνου, να σας πω ότι αν χαλάσει το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία.
2: Από τους Heroes, Βασίλη.
0: Από τους Heroes. Θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση. Περισσότερες πληροφορίες στο Vodafone ή στο Vodafone.gr, στα καταστήματα εννοώ, και στο Vodafone.gr.
2: Μας ακούει όλη η Ρόδος, γιατί αν μας ακούει ο φίλος μου Τσαμπίκος ο Ρούφας, μας ακούει όλη η Ρόδος και λέει τόσο λέει που μου χρωστάνε, αν τα μαζέψω αγοράζω το νησί. Λοιπόν, είναι αυτή η στιγμή. Πλησιάστε λίγο στα ραδιοφωνά σας. Είναι η στιγμή που σας δίνω εκείνο το tip που μετά με δοξάζετε και λέτε καλό σου Ουγγαρέζος.
0: Μην φωνάξετε γιατί έχουν χαμηλώσει τα ραδιόφωνα. Ναι.
2: Θυμάστε που σας, κάθε φορά όταν έχει προσφορές ή έχει εκείνα τα διήμερα ή τα μονοήμερα, εκείνα τα μπαζάρι, βιοκαρπέτ, από μένα το ακούτε και σας το λέω για να πάτε να αγοράσετε μισοτιμής ή τίποτα κοψοχρονιά τα πιο ποιοτικά χαλιά. Παράταση λοιπόν στα Happy Days Bazaar έως και την Παρασκευή αυτή 16 Οκτωβρίου στη Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης μόνο. Μην πάτε σε άλλη Βιοκαρπέτ. Στην Αργυρούπολη σε έχει παράταση Happy Days Bazaar. Η Βιοκαρπέτ λοιπόν παρατείνει τις πιο Happy Bazaars μέρες σε χαλιά και λευκά είδη μέχρι την Παρασκευή. Προλαβαίνετε να επωφεληθείτε γιατί το ακούσατε από εδώ, από τον Δημήτρη τον Ουγγαρέζο. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά, ακούστε τώρα, 50% μείον μισοτιμής ή 80%. 80% είναι τσάμπα. Είναι δωρεάν δηλαδή. Χαλιά μηχανής με 100 ευρώ. Τα χειροποίητα 50% και 80%. Χαλιά μηχανής με 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη με έκπτωση 40%. Μέχρι Παρασκευή 16 του μηνός, μόνο στη Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμος, αυτό είναι επί του πιεστηρίου. Μόλις βγήκε, τα ξημερώματα μου το έστειλαν από το εμπορικό. Για να ξέρετε, επειδή είναι φίλοι μας η οικογένεια της Βιοκαρπέτ, καλημέρα σε όλα τα παιδιά και στη Λάρισα και εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ που το λέτε πρώτοι εδώ στο ρυθμό 949 και στα πρωινά ναυάγια. Ξαναλέω, μέχρι 16 του μηνός, Happy Days Bazaar, μόνο στη Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β, στάση μετρό Άλυμος.
0: Τέταρτη ώρα σήμερα, έχουμε αρχαία.
3: Ή την ή ναι. επί της, ναι. ή την ασπίδα φέρων ναι. επανιένεδη, ή επ' αυτής φερόμενος. Υγιένεται και έρωστε.
2: Σας έχω κάνει εγώ, το ή ταν ή επί τας είναι αυτό.
4: Ναι, καλέ.
0: Το έρωστε.
4: Και εμείς τα επαναλαμβάνουμε.
5: Αν αναζητάς μια SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση, τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
12: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
11: Καλά, Πόσα pancakes πήρες?
1: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
4: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beach Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
11: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
16: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνε σοφά.
3: Σόλο διβάνι,
2: δι κουαλιτά.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
6: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
7: Μέση. Όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
9: Έχετε λυσάξει. Έχετε λυσάξει με τα κοινά ταμεία. Βέβαια, αυτή η πατέντα τώρα που είπε ο Βασίλης είναι τώρα δηλαδή για τα έξοδα κοινό ταμείο. Για όλα τα άλλα ξεχωριστό. Δεν έχει τέτοιο. Ή κοινό ή ξεχωριστό. Θα το πιάσουμε το θέμα αυτό αμέσως μετά. 6937-949-949 στο Viber. Θα πω για τη Vodafone τώρα και το Vodafone TV. Θες να πω. Βέβαια. Το Vodafone TV που έχει όλες αυτές τις ωραίες σειρές. Night of the Seven Kingdoms. The Bear. Όλα αυτά είναι καινούργιες. Μιλάμε για την τέταρτη σεζόν του The Bear. All the murders in the building. Δεν μου το έχετε γράψει σωστά, επειδή το ξέρω, το βλέπω. Λοιπόν, το Vodafone TV είναι εδώ μαζί με το HBO Max και το Disney Plus. Γιατί, ας πούμε, εγώ είδα το τελευταίο επεισόδιο, του Furious εχθές στο Disney Plus. Είναι πολύ ωραίες πια οι σειρές και πιο ψαχμένες. Εμείς τώρα, που δεν έχουμε, εμείς οι εργένιδες, ένα Vodafone TV περιμένουμε. Και πολύ οικονομικό και γεμάτο το σεντούκι του με παλιές και νέες σειρές και ταινίες.
10: Δεν θα προλαβαίνουμε, παιδιά. Ένα μήνυμα για να πάμε για κίνηση καιρό από τον Μιχάλη, αξίζει τον κόπο.
9: Ναι.
10: Λέει, έχω δανείσει σε φίλο λεφτά γιατί είχε πεθάνει, λέει, ο θείος του και έπρεπε να πάει άμεσα εκεί. Μετά από λίγες μέρες με πήρε τηλέφωνο ο θείος, ο Μακαρίτης, και τον έψαχνε γιατί ήρθε επίσκεψη και δεν τον έβρισκε.
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε μποτιλιάρισμα παντού. Στον Κηφισό, από Ολικόβρηση μέχρι χαμηλά κάτω τον Κορυδαλό. Ερχόμενοι στην πόλη από το Χαϊδάρι ξεκινάει το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι Μεταξοργείο. Το κέντρο να μην τα συζητάμε. Κατεβαίνοντας η Μεσογείο διαφορετικά τώρα από Αγία Παρασκευή και κάτω έχει φουλ μποτιλιάρισμα και η άνοδος της Κηφισίας. Στον κόβο της μεταμόρφωσης προς αεροδρόμιο και στο Γέρκα η Αττική οδό είναι μποτιλιαρισμένη και η παραλιακή στο ύψος του Αλίμου μέχρι το Φλίσβο.
12: Ahoy, Mimiti!
13: Ο καιρός σήμερα.
14: Σε 30 λεπτά ξεκινάνε τοπικές βροχές στην πόλη. Στρίψτε βορειοανατολικά.
9: Θερμοκρασία! Θερμοκρασία!
14: Το μεσημέρι, θερμοκρασία έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία στο 80. Τοπικές βροχές πολλές. Κινηθείτε νότια.
9: Να πάω από το παλιό!
14: Ισχυρές καταιγίδες μέσα στη νύχτα. Κινηθείτε και στο κυκλικό κόμπο στα 50 μέτρα. Πάρτε τη δεύτερη έξοδο δίπλα από το μανάβικο του Τάκη, πλησίο του λιχάνικου της Λόλας και στρίψτε δεξιά.
10: Πότε συνεχίζουμε ευθεία?
9: Ευθεία!
14: Επειδή θα σας πάει με βροχές σήμερα όλη μέρα, στρίψτε σε 50 μέτρα δεξιά. Στρίψτε δεξιά!
9: Έτσι όπως το βλέπω να στρίψει κάτι τσιγάρο. Έλα ο Νικόλας ο Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί. Τηλεφωνήστε τώρα. Γιατί να τηλεφωνήσουν, Βασίλη? Δεν πειράζει. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 6937-949-949. Κοινό ταμείο ή ξεχωριστό ταμείο?

0: να το πω έτσι. Παντελής Παντελίδης,
1: κομματάρα.
0: Ίσως ήσουν κυρία. Παιδιά, το ακούσατε. Παραδεχτείτε το, ανεβάσατε την ένταση πριν βγούμε εμείς με τις αγροφωνάρες μας και το απολαύσατε με τη βροχή στο παρμπρίζ. Εγώ το έχω κάνει εικόνα έτσι. Το περιέγραφα πριν.
2: Ισχύει. Αυτό είναι ο Βασίλης Φορτούνης, ραδιοφωνικός και πάντα ταξιδιάρης.
3: Ταξιδιάρη και ψυχή.
2: Έτσι. Αθηνά Φαλίδου είναι απέναντί μου. Όλοι έτοιμοι, παιδιά, για το ΙΕΚ ναυαγή. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και θα βγάλουμε και στον αέρα τώρα ναυαγούς, γιατί ψήνεστε τώρα ναυάγια μου, τραβώντας κουπί τώρα στην καθημερινότητά σας σήμερα που βρέχει κιόλας, να βγείτε να γκρινιάσετε.

0: νοιάξετε για φέση που έχετε φάει από σύντροφο. Mm-hmm. Ένα. Και δύο, έχει προκύψει το θέμα κοινό ταμείο ή ξεχωριστό ταμείο.
1: Είναι πολλά μηνύματα να ξέρεις.
0: 6-9-37-949-949 στο Viber και πάτα το.
2: Σιγά! Μάθημα ξέρεις. Λέει.
3: Φυσικά.
4: Η ΕΚ Ναυαγή.
0: Καλή σας ημέρα.
5: Χαίρετε.
0: Κάναμε ολόκληρη συζήτηση τις προάλλες γιατί αμφισβητούσατε, σας έχει πιάσει πάλι άρνηση ότι τα αρχαία δεν μπορείτε να μάθετε και σας εξηγούσα εγώ ότι είναι σαν μαθηματικά. Δηλαδή, αν πιάσεις το ένα φέρνει τ' άλλο και στην τελική μπορείς να κάνεις τη σύνταξη και να μεταφράσεις χωρίς να ξέρεις αρχαία. Γιατί το. Μην έχεις δυσφορία.
1: Έχω δυσφορία γιατί εγώ που δεν είμαι με τα μαθηματικά τέτοιο, είχα τα αρχαία στα φιλολογικά που πηγαίνα καλά. Τώρα θα μου θες να μου βάλεις τα μαθηματικά που δεν είμαι καλή μέσα στα αρχαία.
5: Εγώ δεν το πιστεύω, αλλά τέλος.
0: Υπάρχει ο τρόπος. Θέλω λίγο να ανοίξετε τα τσάκρα σας, να ανοίξετε τα μυαλά σας και τις καρδιές σας αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ. Και θα σου εξηγήσω για ποιο λόγο. Γιατί μπορείς να μάθεις τη μετάφραση παπαγαλία ή μπορείς, όπως σας λέω, το ένα να φέρνει το άλλο. Είναι δηλαδή μαθηματικός τρόπος σκέψης.
5: Επαγωγική σκέψη.
0: Επαγωγική σκέψη του Αριστοτέλη. Πάρα πολύ σωστά.
5: Ωραία.
0: Λοιπόν,
5: αυτό το άλλο.
0: Όχι άλλο, αυτό που σου λέω είναι.
5: Δεν είναι μαθηματικά.
0: Μαθηματικά είναι. Μα, πρόσεξε, έλα να σου εξηγήσω. Ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος.
1: Ορίστε.
0: Προσέξτε.
5: Αυτό το ξέρω σαν μεταφράση.
0: Ξέρεις τι σημαίνει, έτσι.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν μπορείς να.
1: Να πάρεις από αυτό που δεν έχει.
0: Κολλάει
1: δεν
0: και με το θέμα ημέρας.
1: Ναι,
0: μη ζητάς γιατί δεν θα πάρεις από κάποιον που δεν μπορεί να σου δώσει.
5: Ωραία.
0: Λοιπόν, δεν μπορείς να πάρεις από αυτόν που δεν έχει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να το δείτε τι σημαίνει μαθηματικός τρόπος σκέψης τώρα. Μη γελάς, Βασιλάκη.
5: Πόσα ευρώ έχεις, δεν έχεις να μου δώσεις 100-0 αυτό.
0: Όχι, ρε. Μην προτρέχεις, μην είσαι προπέτης.
1: Για κάτσε να δούμε πού θα το πάει.
0: Λοιπόν, συγγνώμη. Πάμε. Ρήμα.
5: Λάβεις.
0: Μπράβο. Αυτό το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Για την ακρίβεια είναι ουκ λάβεις, γιατί πάει με την άρνηση.
1: Okay.
0: Εντάξει. Μετά, ουκ λάβεις. Ποιος?
5: Εσύ, δεν υπάρχει.
0: Μάνι, μάνι, εσύ λάβεις. Ουκ λάβεις. Εσύ.
1: Ουκ λάβεις.
0: Μην τσατίζεσαι, περίμενε.
5: Όχι,
0: ρε,
5: τσατίζομαι.
0: Λοιπόν, το αν. Ουκ αν λάβεις. Τι είναι, ξέρετε?
5: Όχι.
0: Είναι το λεγόμενο δυνητικό. Που σημαίνει ότι μεταφράζεται μπορείς. Άρα, δεν μπορείς να λάβεις.
5: Α, το αν είναι το μπορείς.
0: Ναι.
5: Α, σαν ρήμα, σε θέση
0: αυτό είναι τώρα να ξέρεις λίγα αρχαία. Αλλά αν δεις το αν, όσοι ξέρουν, πάνε στο δυνητικό.
5: Okay,
0: το αν. Okay. Δεν μπορείς να λάβεις. Μάνι, μάνι, έχεις μεταφράσει τη μισή φράση.
1: Ναι. Τα
0: μαθηματικά. Παρά του μη έχοντος. By the one who doesn't know. Τι είναι το παρά του μη έχοντος, τι είναι? Έλα, Φαλίδου.
1: Τι είναι?
0: Έλα, Φαλίδου.
5: Από πού μπορεί να. Πρόθεση. Όχι.
0: Συντακτικά τι είναι?
5: Είναι αντικείμενο.
0: Παρά του μη έχοντος. Από αυτό που δεν έχει. Όχι.
5: Απαρέμφθη.
0: Λαχαδάμι.
1: Παρά του μη έχοντος.
0: Είναι by. Το by. By.
5: Α, επίρρημα.
1: Όχι.
0: Δεν σας λέω. Καθένας παιδιά ό,τι θέλει κάνει στο κρεβάτι του. Προς Θεού, έτσι. Μιλάμε τώρα για το ποιητικό αίτιο. By. By someone.
1: By.
0: Παρά του μη έχοντος. Άρα, από αυτόν. Από αυτόν που δεν έχει.
1: Από αυτόν που δεν έχει.
0: Άρα, λοιπόν, δεν μπορείς να πάρεις από αυτόν που δεν έχει.
5: Τι είναι γραμματικός?
0: Ποιητικό αίτιο.
5: Α, ποιητικό αίτιο.
0: Όχι γραμματικός, συντακτικός.
1: Γραμματικός
0: είναι πρόθεση το παρά.
1: Και συντακτικός είναι ποιητικό.
0: Του μη έχοντος είναι με το χ. Ο έχον του έχοντος.
1: Λοιπόν. Ούκαν λάβεις από εμάς, απάντηση σωστή. Δεν το έχεις καταλάβει τώρα εδώ πέρα. Γιατί
0: λοιπόν.
1: Ο Φορτούς έχει κολλήσει. Έχει κολλήσει.
0: Bye.
5: Bye. Bye.
0: Bye.
5: Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δηλαδή ο Αντώνης Ρέμος έχει γράψει και για τη Δευτέρα, έχει τραγουδήσει και για τη Δευτέρα και για το Σάββατο.
1: Βεβαίως.
2: Ναι.
0: Να μην αγαπάς τα Σάββατα. Πώς το λέει το τραγούδι?
2: Ναι, μου λες να μην αγαπώ τα Σάββατα.
0: Όχι,
2: που λέει.
0: Να μην με αγαπάς τα Σάββατα.
2: Πώς μπορείς να μην με αγαπάς τα Σάββατα.
1: Ο Μανώλης, παιδιά, στο θέμα ημέρας. Για το θέμα ημέρας στα Φέσκια, μια ζωή λέει, βάφω σπίτια του κόσμου και με φεσώνουν αλίπητα. Τελειώνει η δουλειά και ακούγεται από τον πελάτη. Ευχαριστώ, φίλε, τα λέμε.
0: Τι
1: να πούμε, ρε αδερφέ, πρέπει να με εξοφλήσεις.
0: Ναι, ρε παιδιά.
2: Τι άσχημα.
0: Μα πώς μπορεί να πάει για ύπνο άλλο άμα χρωστάει? Εγώ ούτε ένα λεπτό δεν μπορώ να χρωστάω.
2: Και έρχεται ο άνθρωπο, κάνει τη δουλειά. Του.
0: Τον βλέπεις
2: και
0: μπροστά σου.
2: Υπολογίζει το μεροκαματάκι του. Έλα τώρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν. Δάνεισα σε έναν συνεργάτη και το ίδιο βράδυ είχαμε βγει με άλλους συνεργάτες και ο απίστευτος λέει: παιδιά, αφήστε σήμερα, κερνάω εγώ.
1: Λάρτζ.
0: Και μου λένε: ρε, είδες, λέει, ο άλλος κερνάει, λέει, εσύ ποτέ.
1: Έτσι
0: και βρήκε
1: τον
0: πελάτη του.
1: Κερνάω κι εγώ.
0: Το ανάβεις, λέει, το φυτίλι δεν το ανάβεις.
1: Ευγενία. Από το βροχερό Αίγιο, χαιρετούρες μου, χρωστάει ο πρώην μου και όσο είχαμε σχέση του έδινα για να πάει να παίζει στοιχήματα. Και ενώ τον είχα πιάσει να παίζει, μου το έπαιζε και κορόιδο. Ότι έριξε ένα τζόκερ και καλά και δεν πλήρωσε ποτέ το δάνειο που είχε. Παιδιά, μεγάλα προβλήματα αυτά. Έχουμε και παρέμβαση τηλεφωνική.
0: Έχουμε παρέμβαση. Είναι παιδί αυτό, είναι παιδιά. Τα πρωινά ναυάγια είναι δυναμική εκπομπή. Προκύπτει τώρα ναυάγιο που θέλει να βγει στον αέρα. Να βγει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς είναι. Πώς σε λένε?
3: Φωτεινή.
0: Έχουμε ενημερωθεί. Καλά είμαστε εδώ, το βλέπεις, είμαστε σε ένταση. Έχουμε ενημερωθεί για την ιστορία σου ότι είναι ψιλοαπίστευτη και θέλουμε να τη μοιραστείς με τον κόσμο.
3: Θα τη μοιραστώ. Και ό,τι γίνει.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, παιδιά, εγώ είχα μία σχέση. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος προφανώς πριν από εμένα είχε μία άλλη σχέση, έμεναν μαζί.
2: Μα συζούσαν.
3: Ναι, της κοπέλας και είχα πάρει μία τηλεόραση. Συγκεκριμένα εκείνος την είχε πάρει και την είχε βάλει στην πιστοτική σε δόσεις.
0: Στο κοινό του σπίτι με την πρώην του.
1: Πλάσμα.
0: Τότε.
3: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ήμασταν μαζί. Είχε κάποιες οικονομικές δυσκολίες σε κάποια φάση. Οι δόσεις όμως έτρεχαν.
2: Οπα.
3: Και επειδή εντάξει, εγώ όταν είσαι με έναν άνθρωπο δεν ήθελα να τον βλέπω να ζορίζεται, προσφέρθηκα.
1: Τι?
3: Η αλήθεια είναι αυτή, δεν μου ζήτησε ποτέ εκείνο.
1: Τι να κάνεις?
0: Να τσοντάρει, ρε παιδί.
3: Από τις δόσεις, ακριβώς.
2: Για την τηλεόραση όταν... που είναι στο σπίτι της πρώην του.
0: Περίμενε, για τις δόσεις της πιστοτικής. Η πιστοτική μέσα στις αγορές που είχε η πιστοτική ήταν και η τηλεόραση αυτή.
2: Που έμεινε στην πρώην του.
1: Που ήταν η τηλεόραση.
3: Η οποία, μπράβο, βασικό, ότι έμεινε εκεί όταν η σχέση αυτή τελείωσε.
2: Θα την πλήρωνα, αλλά θα τη χτύπαγα και την πόρτα και θα τη έλεγα φέρε την τηλεόραση.
1: Θα την έσπαγα, καταλάβατε.
2: Φέρε την τηλεόραση, όχι, φέρτηνα.
0: Εσύ τι θες την τηλεόραση τώρα, ρε?
2: Τι θέλω, γιατί να μείνει στην πρώην του, δεν κατάλαβα.
1: Στην κρεβατοκάμερα δεν έχουμε.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Η Φωτεινή είσαι πολύ ανώτερο άνθρωπο.
0: Μπράβο σου.
2: Κυρία.
3: Όχι, μα το θέμα είναι εντάξει. Το που έμεινε η τηλεόραση, αυτό ήταν δικό τη θέμα. Εμένα δεν με απασχολούσε.
1: Εμένα
3: με απασχολούσε ότι δεν ήθελα να βλέπω τον άνθρωπο να ζορίζεται. Οπότε προσφέρθηκα να συμβάλλω.
0: Είστε ακόμη μαζί?
3: Όχι, βέβαια.
1: Άρα, μετά την πήρε πίσω την τηλεόραση.
0: Δεν ήταν
3: επειδή. Δεν πήρα πίσω ούτε την τηλεόραση,
0: ούτε την κεραία.
3: Ούτε τα χρήματα των δόσεων, ούτε τίποτα που πραγματικά αν η τηλεόραση αυτή ήταν έστω σε αυτόν τον άνθρωπο και πάλι δεν θα με απασχολούσε τόσο.
2: Αυτό είναι το θέμα.
3: Γιατί, αλλά όχι να πληρώνω τώρα, μην πω τη λέξη.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Κερατιάτικα.
1: Τίποτα.
0: Για την ακρίβεια, επειδή είναι τηλεόραση, κερατιάτικα.
1: Να τους χαλάσει κεραία.
0: Φωτεινή, ωραίο.
1: Να τους χαλάσει κεραία.
0: Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Τι είπα πάλι, κυρία Τιάντικα, τα έβγαλα τα λεφτά μου.
2: Είσαι φοβερή.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Και η περιοδία της είχε τίτλο Το Φορτηγό Αθηνά. Να το ξέρεις αυτό.
1: Αυτό είναι το τραγούδι μου, δεν το ξέρεις.
0: Μέχρι να καταργήσω από λίγο για ένα φίλο μου, γιατί προκύπτουν διάφορα θέματα. Ότι έκανε το εξής. Είναι τόσο δούλος που πήγε και πήρε τηλεόραση, παιδιά, ο τύπος. Πήρε τηλεόραση, την πήγε στην κοπέλα του, χωρίσανε με την κοπέλα του, έφυγε και της άφησε την τηλεόραση.
1: Βέβαια.
0: Α, και προσέξτε, η τηλεόραση ήταν και τη αδερφή του.
2: Το ξέρω.
0: Πήρε τηλεόραση την αδερφή του, την πήγε στην κόμενα, την άφησε στην κόμενα και δεν την ξαναπήγε στην αδερφή.
2: Την αδερφή του ξέρω.
0: Να είναι καλά, και η αδερφή του και το αγόρι και τα παιδιά
1: του. Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, Νούλα.
2: Έλα, Αθηνά.
1: Είναι πολύ φίλο ο Καρέζο.
0: Καλά τα παιδιά.
1: Κρατάει μυστικά.
0: Καλά παιδιά. Έλα, πάμε, καλά παιδιά. Σα αγαπάμε. Κάτσε στο ρουτοφυλάκι και λε τα.
1: Νέα προϊόντα ιδιωτική ετικέτα στο Μασούτι. Mr. Grand και Special Selection με ποιοτικέ πρώτε ύλε, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτι 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχει κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
8: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
16: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
17: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
18: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
17: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
18: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
17: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
19: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά?
17: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Τάνο.
20: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
21: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
19: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
22: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
24: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
25: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
26: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
27: Βασίλης Φουρτούνης, ο Μούτσος.
28: Ο Φουρτούνης το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Φουρτούνης.
29: Αθηνά Αφαλίδου, Κυλοστρόπου.
30: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και τα ζυγίζω όλα.
31: Πρωινά ναυάγια.
32: Στο ρυθμό 949.
33: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
34: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
35: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
36: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Έλα εδώ είμαστε, έλα ρε, εδώ με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου, τον Αλέξανδρο τον Βλαχαδάμι, όλοι εδώ είμαστε.
37: Μην κοιτάτε προς τα εκεί. Έτσι, γιατί σας βλέπω, κοιτάτε έξω από την τζαμαρία.
0: Παιδιά, ναι. Κάθεται τώρα εδώ πέρα και με ξεμυαλίζει και μου κάνει τώρα κάτι προξενιά τώρα που δεν υπάρχουν. Βλέπει η Αφαλίδου ανθρώπους που περνάνε από έξω από την τζαμαρία.
1: Όχι, τα βλέπω μόνο εγώ.
37: Α, όχι ανθρώπους.
0: Ναι, και ότι. Τι ανθρώπους.
37: Κορίτσια,
0: εντάξει, τώρα δεν θέλω να.
1: Μήπως μας ακούει τώρα η κοπέλα.
0: Δεν θέλω να στοχοποιήσω και ότι η κοπέλα αυτή περνάει για μένα.
37: Τα
0: δηλαδή είμαστε τώρα σε αυτή τη φάση ότι περνάει η κοπέλα
37: για
0: τι είμαι εδώ, ενηγρίο είμαστε.
1: Μου είναι μια πολύ να πούμε στόχου ακροατέ αφού το φύγει το θέμα. Λοιπόν, είναι μια ωραία κοπέλα πολύ η οποία την είδαμε να περνάει εδώ.
37: Επειδή έχουμε στούντιο με τζαμαρία και μπορούν να δουν μέσα, κατέβηκε τρεις φορές η κοπέλα και κοιτούσε με ωραίο ύφος.
0: Έτυχε, παιδιά, έτυχε. Είναι δυνατόν. Ποια κοπέλα πια, οι κοπέλες πια είναι χειραφετημένες. Δεν πηγαίνουν στο να κοιτάνε έξω από τις τζαμαρίες
1: των
0: Ουγγαρέζων.
37: Αν μας ακούει η κοπέλα με το σκυλάκι της να ξανακατέβει.
0: Αν περάσει πάντως, είναι αυτό που είναι μην ταΐζετε τον Ουγγαρέζο στην τζαμαρία. Λοιπόν, 6-9-37, 949-949 στο Viber, ήρθε η ώρα για τη λες για να πω. Το θέμα της λέσης των χαμένων μαπών και το έπαθλο.
37: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι, παρακαλώ συνάδελφοι. Τα δανεικά, τι είπαμε.
37: Τα λεφτά.
0: Θέμα ή η λέξη που θέλουμε να είναι μέσα στο ποίημα δεν χρειάζεται. Μπορεί να είναι μια ομοιοκαταληξία. Ένα δίστιχο, μια στροφή είναι τα λεφτά. Και πάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άσε να ηρεμήσω λίγο. Γιατί σας δίνω τον παράδεισο. Ωραία είναι. Έχει αναγεννησιακή όμορφια.
37: Ξανακατεβαίνει η κοπέλα, ορίστε.
0: Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, λες να με αγαπάει.
37: Και είναι και ξανθιά.
0: Πολύ όμως. Αριστοκρατική.
1: Σοπάτε, ξαναπέρασε.
37: Όχι, κάνω εγώ το δόλωμα.
0: Ρε παιδί μου, μήπως βγάζει το σκύλο.
1: Μα ο σκύλος θα πάνε.
0: Ε, άρα μήπως ο σκύλος βγάζει αυτή.
1: Πόσες φορές έχει περάσει, τρεις.
0: Να τη φας και να πριστείς.
37: Τι λέγαμε για τον Χριστάρα.
1: Είναι όμορφη πολύ, ε.
0: Ας τον Χριστάρα τώρα. Σε όπα
1: παιδί μου, εδώ βρήκαμε.
0: Εδώ θα κάνω οικογένεια, λέμε. Πάντως, πέρα από την πλάκα τώρα, παιδιά, ακούστε με. Ξέρω ότι με ακούτε στα περισσότερα από αυτά που λέμε εδώ, γιατί ξέρετε ότι τα έχω τσεκάρει. Επειδή όμως, πριν συνεργαστούμε με τον Χριστάρα, έχω πάει. Και έχω πάει με το φίλο μου το Θράσο που ξέρει να τρώει. Έχω πάει με τους κολλητούς μου και τους κέρασα στη γιορτή μου. Θέλω, αν κάνετε δίαιτα, αν θέλετε να αποζημιώσετε τους εαυτούς σας για μια δύσκολη εβδομάδα που διανύεται, αν υπάρχει κάποιο έπαθλο ή εν πάση περιπτώσει θέλετε να πάτε να κεράσετε το αφεντικό, την κοπέλα
37: που
0: σας.
37: Πού να πάτε?
0: Στο Χριστάρα θα πάτε στο Βύρονα να λιώσετε στο φαγητό. Ακούστε με, ό,τι φάτε θα λέτε όνα σου. Θα βάζετε την μπουκιά στο στόμα και θα λέτε όνα σου. Μιλάμε ακόμη και το κρασί που είναι. Το λευκό δεν το περιμένεις, το κόκκινο θα είναι γλυκό. Είναι και το ροζέ είναι γλυκό. Αλλά τα κοψίδια, τα ψησίματα, ο γύρο στη σχάρα. Ρε, το καταλαβαίνετε, στη σχάρα είναι ο γύρο. Όχι στη σούβλα, στη σχάρα. Οι πατάτε, οι φρεσκοκομμένε, οι τηγανισμένε. Το μπουγιουρντί, καλά, θα φτιάξει ένα μεζεκλίκι εκείνη την ώρα ο Χριστάρα δικό του. Τι κοπέ, το πεπαλαιωμένο, το μοσχαρίσιο, τι bone steak, μοσχαρίσιε, χοιρινέ, τυροκαυτερή, με σκέτη καυτερή πιπεριά να τη βάλει να τσουρουβληστεί ο πάτο. Να τσουρουβληστεί ο πάτο σου. Ευχαριστώ, κόλλαγε.
1: Σαν άρθικο.
0: 70 ευρώ, παιδιά. 70-60. Εντάξει. 60 ευρώ. Καλά, βάζω και εγώ 10, ρε παιδί μου. Ο Χριστάρας είναι άπλας. 60 ευρώ δίνουμε στο Χριστάρα.
1: Μωρό!
0: Μωρό! Θες να σε πάω στο Χριστάρα, σιγά!
1: Παιδιά, λάθος όλο.
0: Τι?
1: Δεν έρχεται για το Δημήτρη, πέφτει του σκυλιού το παιχνίδι και έρχεται να το μαζέψει.
37: Έλα ρε Αθηνά τώρα, τόση ώρα.
0: Δεν πειράζει.
1: Μπορεί να πέφτει επίτηδες.
0: Άρα το σκυλί με γουστάρει.

0: Δεν πειράζει, θα ξεκινήσουμε χωρίς να είναι ο Δημήτρης στο στούντιο. Είναι
1: έξω. Έλα,
2: ξεκινάμε. Ακούστε, έχουμε σχέδιο. Ακούστε.
1: Ναι,
2: έχω σχέδιο.
1: Ναι. Τώρα,
2: μπορείτε να ακούσετε. Πρωινά ναυάγια εδώ, παιδιά. Η ώρα είναι 9 και 18 πρώτα λεπτά.
0: Καλώ τον, γιατί τόση ώρα ήσουν έξω.
2: Ακούω σχέδιο. Λοιπόν, τι έχει συμβεί, να ενημερώσουμε και του ακροατέ. Η κοπέλα δουλεύει πάνω. Τώρα η κοπέλα μπορεί να έχει και αγόρι τώρα. Να φάμε καμιά φάπα.
1: Περίμενε.
2: Και βγάζει το σκύλο βόλτα. Δεν έρχεται εδώ για να με δει εμένα. Το σκύλο, όπως τον βγάζει, παίζει με ένα παιχνιδάκι. Το παιχνιδάκι πέφτει, γιατί εδώ είμαστε στο εμπορικό κέντρο, για να καταλάβετε.
1: Ναι.
2: Από τον πάνω όροφο
1: πέφτει
2: το παιχνιδάκι κάτω.
1: Ναι.
2: Και έρχεται η κοπέλα και το μαζεύει. Ναι. Άρα δεν περνάει από το στούντιο μπροστά για να δει εμένα. Μαζεύει το παιχνιδάκι του σκύλου. Δεν πειράζει. Θα βγω.
1: Ναι.
2: Εγώ. Σωστά. Θα βγω εγώ έξω και θα τη πω: μην ανησυχείτε. Αυτό είναι ωραίο. Αντί να την ψάχνω στο Instagram, μην ανησυχείτε. Θα σα το φέρνω εγώ το παιχνιδάκι.
0: Θα το ανεβάσω εγώ το παιχνιδάκι.
1: Ναι. Δημήτρη, μ' αρέσει.
2: Πρώτο βήμα. Δεύτερο βήμα, θα την πάρω στο σαμπάνι.
1: Μπράβο, στο
2: έχουμε,
1: σαμπάνι.
2: Δεν έχουμε νύχτα με σαμπάνι.
1: Ναι.
0: Έχουμε νύχτα με σαμπάνι, μια και τον ακούσαμε κιόλα τώρα. Να σα πούμε πω ο πιο σπουδαίο αυτό ερμηνευτή και δημιουργό τη γενιά του, ο Γιώργο Σαμπάνι, έρχεται σε ένα exclusive live event νύχτα εκτό ρυθμού, powered by the E, την 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens, αυτή την Τρίτη που έρχεται.
2: Εδώ!
0: Ναι, βεβαίω, δίπλα μα παρουσιάζει ο Θοδωρή Μαραντίνη, stand-up show με Θωμά Ζάμπρα, νύχτα εκτό ρυθμού, powered by the E, χορηγή τη βραδιά, Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Εσεί, αν θέλετε να είστε μαζί μας αυτή τη βραδιά, μπαίνετε τώρα στο saudis.gr κάθετος ρυθμός 949 και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσετε προσκλήσεις.
2: Έλα, συμπληρώνω και εγώ τη φόρμα συμμετοχής. Να την κατέβηκε τώρα. Κατέβηκε.
0: Παιδιά, αφήστε τώρα.
2: Έρχεται με τα χέρια στη μέση.
3: Ούγκα challenge.
2: Να σου έρθει.
1: Έλα, θα πρέπει να παίξουμε τώρα.
2: Κάτσε ρε παιδάκι.
1: Οι ακροατές μας ήδη, για να ξέρεις, έχουν στείλει με τεχνητή νοημοσύνη φτιαγμένες φωτογραφίες ο Άγγελος που είσαι εσύ, κάνεις ραδιόφωνο και απ' έξω η ξανθιά που περνάει.
2: Με το σκυλάκι της.
1: Ναι.
2: Καλώς τον, τον Άγγελο που έχει κάγκελο. Άγγελε, λοιπόν, πάμε.
0: Φτιάξε και κάτι να είναι μέσα το σκυλάκι σε λίγη
1: ώρα. Έλα τώρα μάχη,
2: πάμε. Ανέβηκε πάλι πάνω. Δεν έχω όρεξη τώρα για ο Γκασάνης.
1: Λέγε. Κομμενικό
2: θέλω.
1: Έλα, πάμε.
2: Παιδιά, ακούστε. Ωραία όλα αυτά και, και η επιτυχία και η αποτυχία μέσα στη ζωή είναι και η δουλειά και τα νούμερα κτλ. Αλλά εγώ θέλω να κάνω οικογένεια. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη Δέσποινα και την Όλγα.
1: Κάτσε εδώ τώρα, περίμενε. Έλα.
0: Λοιπόν, όχι. Α, μπορούμε, άμα θες να φύγουμε.
2: Όχι, εντάξει.
0: Γιατί έχει επόμενο τραγούδι το οποίο λέγεται Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Δεν ξέρω. Εντάξει.
2: Θες να παίξεις και να γυρίσουμε Ούγκα Τσάλεντζ.
1: Όχι, θέλω να παίξουμε Ούγκα Τσάλεντζ.
2: Εντάξει, λοιπόν. Πάρτε σας παρακαλώ στην μπλε γωνία η Αθηνά Αφαλίδου. Στην κόκκινη γωνία ο Βασίλης Φορτούνης.
0: Και για τους δύο είναι το κύριο ναι. Ναι.
2: Θέλω αντιβαλότητα, θέλω ανταγωνισμό. Θέλω πραγματικά ο ένας να κατατροπώσει τον άλλον. Μέχρι τώρα 1-0 έχουμε υπέρ της Αθηνάς.
1: Ναι.
2: Σωστά.
1: Ναι, ναι.
2: Ωραία. Πάμε σημερινό Ούγκα Challenge θέμα. Θέλω να σας πω, να σας δώσω μια πληροφορία. Ξέρετε ότι η Αθήνα αποκαλείται η επτάλοφη πόλη?
0: Όχι.
2: Αποκαλείται έτσι γιατί την περιτριγυρίζουν, την περιστοιχίζουν επτάλοφη. Ποιοι είναι αυτοί?
1: Φιλοπάπου.
2: Σωστό.
0: Στρέφη.
2: Σωστό.
1: Ακρόπολη.
2: Σωστό.
0: Δεν υπάρχει Ακρόπολη, δεν είναι.
2: Ναι, υπάρχει ο Ιερός Βράχος.
0: Καλά, τέλος πάντων.
2: Σωστό.
0: Λυκαβητός.
2: Σωστό. Τέσσερις, μπράβο, πάμε, δυσκολεύει το πράγμα τώρα. Εφτά είναι, ναι.
0: Πώς
2: να βοηθήσω.
1: Στου Παπάγου έχει έναν.
0: Ναι.
1: Στου Παπάγου έχει έναν.
0: Δεν βοηθάμε.
1: Τι ρωτάω.
0: Θα χάσουμε.
2: Όχι, κοντά είσαι, όχι Παπάγου, άλλο.
0: Όχι.
2: Που πετάνε τους καρταετούς.
1: Ναι, περιμένετε. Δεν με βοηθάει.
0: Βασίλη, σε με νοιάζει, γιατί εγώ πρέπει να το ξέρω.
1: Περίμενε, ρε. Είπαμε Φιλοπάπου, περίμενε. Στου Φιλοπάπου πετάμε τους χαρταετούς. Περίμενε, δεν έχει μετρήσει. Τι έχασε.
0: Γιατί δεν μετράμε, αλήθεια. Καταβάλω εγώ χρονόμετρο.
2: Πέντε! Τέσσερα! Τρία!
0: Αχ, τι ωραία.
2: Πρόσφατα ακούστηκε στην επικαιρότητα.
0: Δύο.
1: Πρόσφατα.
0: Ένα.
2: Κάποιος εκφώνησε λόγο.
0: Δύο! Κέρδισα. Η πνίκα, ο ημιτός.
2: Όχι, ο ημιτός είναι βουνό, ρε.
0: Ωραία, τέλος πάντων, δεν είπα.
1: Λοιπόν,
2: πάμε. Ακρόπολη, Άριος Πάγος, Λόφος Μουσών Φιλοπάπου δηλαδή, Λόφος Νυμφών Αστεροσκοπείο, πνίκα, Λυκαβητός και Τουρκοβούνια ή Αρδιτός.
1: Και έχω τραγουδήσει χρόνια.
0: Δεν ήξερα κανένα. Ευτυχώς κέρδισα.
2: Ένα-ένα.
1: Μαύρη συννεφιά στην πνίκα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, βιογραφικός, στα πρωινά ναυάγια της Τρίτης, με πολλά επεισόδια εδώ πέρα και καθέκαστα να συμβαίνουν.
2: Πολλά έχουν συμβεί, συμβαίνουν μπροστά και πίσω τα μικρόφωνα. Σε όλα θα σας, για όλα θα σας κρατάμε ενήμερους. Τι έχει γίνει τώρα,
1: κύριε. Απλά με λαχώλησες λίγο, ρε Δημήτρη, τώρα. Γιατί έτσι.
3: Γιατί είδε τη φωτογραφία που του στείλε ο Άγγελος, μας έχει στείλει, παιδιά. Έχει φτιάξει με τη βοήθεια του AI το Δημήτρη μέσα στο στούντιο του ρυθμού και απ' έξω την Ξανθιά να περνάει αγκαλιά με το σκυλάκι. Και τώρα έχουμε το part 2. Είναι ο Δημήτρη αγκαλιά με το σκυλάκι και δίπλα η κοπέλα η Ξανθιά σε ενδιαφέρουσα.
2: Με την κοιλιά τούρλα. Ναι. Και είναι και πολύ όμορφη.
1: Πάντως Δημήτρη, να ξέρεις.
2: Είναι μια εικόνα που δεν θα δω ποτέ. Και το σκυλάκι είναι King,
3: σταμάτα,
2: είναι King Charles, σαν του Μικρούτσκου.
1: Αυτό. Αυτό η πληροφορία ήταν αχρίαστη. Ναι, too much information. Ναι. Αλλά να ξέρετε, παιδιά, αν είχατε εικόνα, θα την ανεβάσουμε στα social.
3: Ναι,
1: αν θέλει και ο Δημήτρης.
2: Ναι.
1: Γιατί
2: είναι
1: AI ούτως ή άλλως. Είναι πολύ ωραία η
3: εικόνα.
2: Λοιπόν, γρήγορα θα πω ότι η λέξη για τη λέξη των χαμένων μαπών είναι. Τα δανεικά.
3: Τα λεφτά.
2: Τα λεφτά, συγγνώμη, τα λεφτά. Για 60 ευρώ τραπέζι στο Χριστάρα και να πούνε εδώ τα παιδιά αυτό που σας έχουν ετοιμάσει.
1: Ναι. Καθαρό δέρμα ξεκινά από το σωστό καθαρισμό. Σας το λέω γιατί το Acnofix Foam, ο αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα, είναι εδώ. Με σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη Β5. Καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Acnofix Foam, βάλε αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα. Στα φαρμακεία, από την ίντερνετ. Πού είσαι, πάμε και ερχόμαστε.
4: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη. Είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
7: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
9: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
13: Το σύριαλ με την Ξανθιά και το σκυλάκι βρίσκεται σε μία παύση.
14: Ναι, δεν θα λέγαμε έχει ξαναπέσει.
15: Ηρεμία, περίεργη.
13: Πάει το παιχνίδι, δεν πέφτει. Η βαρύτητα ισχύει ως δύναμη. Γιατί δεν πέφτει το παιχνίδι? Άρα μήπως δεν παίζει?
15: Μήπως κάποιος το πειράζει το παιχνίδι?
13: Μήπως κάποιος ενημέρωσε την κοπέλα ότι εδώ πέρα καθόμαστε και λέμε για αυτήν και θα γίνουμε ρεζίλοι τώρα εδώ και θα ντρέπομαι όπως έλεγε η μάνα μου. Θα μου πέσουν τα μούτρα για να βγω έξω από το στούντιο. Αθηνά Αφαλίδου.
14: Όχι, παιδί μου, θα βγει τώρα και θα πει την ατάκα.
13: Ποια? Α, η ατάκα είναι. Άμα πέφτει το παιχνίδι θα σα το μαζεύω εγώ.
14: Ναι, μπράβο, αυτή την ατάκα.
13: Και μετά καπάκι, αν θέλει να έρθει στη νύχτα χωρίς ρυθμό την Τρίτη με τον Γιώργο το Σαμπάνα.
15: Εύκολα μπορεί
13: μαζί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, να τη πω να πάμε στο Μασούτι.
14: Ναι, αμέ.
13: Ξέρετε ότι στο εξωτερικό, όταν ήμουν στο Λονδίνο, μία από τις βασική μας έξοδος ήταν να πηγαίνουμε στα Τέσκο. Που ήταν τα μεγάλα τα σούπερ μάρκετ, λίγο να ξεχνιόμαστε.
14: Ναι.
13: Ειδικά τους πρώτους μήνες που δεν είχαμε φίλους και ακόμη δεν είχαμε κάνει παρέες και θέλαμε λίγο να ανοίξει η καρδιά μας. Στο Μασούτι να δει πώς ανοίγει η καρδιά σου. 50 χρόνια τώρα, όχι τώρα, εδώ και 50 χρόνια, η από το 1976 το πρώτο κατάστημα ήταν στη Θεσσαλονίκη. Η διαμαντής Μασούτης ΑΕ, τώρα πια μεγάλωσε, έχει 16.000 εργαζομένους, 1.400, περισσότερα από 1.400 εταιρικά και συνεργαζόμενα καταστήματα. Με σταθερή δέσμευση στην ποιότητα, την ποικιλία, τις χαμηλές τιμές. Εγώ για μένα είναι το πιο σημαντικό, το είναι η γειτονιά σου, είναι η γωνιά σου, είναι οι δικοί σου οι άνθρωποι. 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια. Μασούτης.gr. Τι λέω, διαμαντής Μασούτης.
16: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
15: Λοιπόν, η κίνηση είναι ίδια με πριν, με μεγαλύτερο πρόβλημα ίσως στο ανωδικό ρεύμα της Κηφισίας αυτή τη στιγμή, ανάμεσα από την Κατεχάκη και το Δαχτυλίδι. Στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο, μέχρι το Μαρούσι, εδώ πέρα το Δαχτυλίδι, έχει σταμάτα ξεκίνα και η κάθοδος του Κηφισού είναι υποτηλιαρισμένη αρκετά από την Κηφισιά μέχρι το Αιγάλεο. Υπομονή, παιδιά, είναι μια δύσκολη βροχερούλα μέρα.
16: Ahoy, Mimiti!
17: Ο καιρός σήμερα.
18: Κατευθυνθείτε νότια. Σε 50 λεπτά από τώρα ξεκινάνε οι τοπικές βροχές σε όλη την Αττική.
13: Θερμοκρασία θέλω να πάω.
18: Θερμοκρασία 25 βαθμούς Κελσίου. Δρύψτε βορειοανατολικά.
13: Υγρασία.
18: Υγρασία φουλ, θα βρέχει όλη μέρα και το βράδυ θα έχει ισχυρές καταιγίδες.
15: Φτάνουμε σύννεφα.
18: Κατευθυνθείτε ευθεία.
13: Πω. Αυτή έχει τείχο.
15: Τώρα καλέστε μας, παιδιά, να παίξουμε τη λέξη των χαμένων μαπών.
13: 2-10-68-35-722-60 ευρώ από το Χριστάρα με τη λέξη λεφτά.
19: Ο

0: Παιδιά, έχουμε επίσκεψη από στέλεχος, ναι. Το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια διαμάχη με τον Βασίλη Φορτούνη. Ναι. Είναι η Βαλέρια Γκανά. Βέβαια, εδώ ήρθε με τα αγκάνα τη. Καταλάβατε.
1: Ήρθε φράο.
0: Αγκάνα, λέγεσαι. Αν δεν λέγεσαι Γκανά.
1: Ήρθε σαν φράο. Παίρνει κάποια παραδείγματα και διδάσκεται, κατάλαβες. Οπότε είναι μιμητικές αυτές οι συμπεριφορές.
0: Ποιε τώρα.
1: Τη Βαλέρια απέναντι.
0: Εγώ την είπα Γκανά γιατί σε λίγο θα τελειώσουμε το γόν και θα την Γκανά.
2: Γι' αυτό πάμε λες και το χαμένο μα πω να έχουμε γραμμές. Τι θα γίνει.
0: Να πω όσο έχουμε γραμμές και μέχρι να πάρετε 2-10-68-35-22 θα είμαι και εγώ το που σου κουστώ Χριστάρα. Οπότε άμα με πετύχετε διπλό το δώρο.
3: Τη λέσχη των χαμένων μαπών.
2: Που σου κου τρεις μέρες θα πάει.
1: Διπλόπι τον Καρέζος, καλημέρα.
0: Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Έλα καλημέρα. Ποια είσαι.
4: Είμαι η Μαρία.
0: Γεια σου, γεια σου Μαρία. Μαρία, γιορτάζεις 15 Αύγουστο ή 21 Νοεμβρίου.
4: Πότε είναι η Παρθένα.
0: 21 Νοεμβρίου.
4: Ωραία,
2: 15
0: Αύγουστο.
1: Τι.
0: Εντάξει.
2: Τι ήταν αυτό.
0: Πότε είναι η Παρθένα, 21 Νοεμβρίου, εγώ το
2: 15 Αύγουστο.
0: Είσαι δικιά μα. Μα γλέτησε περίφημα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, πάμε.
1: Τέλειο.
4: Λοιπόν.
1: Έχει λίγο φασαρία.
4: Είναι τα λεφτά. Α, μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι.
4: Μπράβο.
1: Γιατί δεν ακούω, να το χάσουμε.
2: Βγάλε την ανοιχτή. Ναι, βγάλε την ανοιχτή ακόμα.
1: Εκεί είμαστε.
2: Ναι.
0: Ναι.
4: Λέω τώρα.
2: Ναι.
4: Στόχος είναι τα λεφτά. Έτσι μου είπε η μαμά. Μα εγώ δεν τα λογαριάζω. Το Δημήτρη σαν κοιτάζει.
0: Ωραίο.
4: Τι κι αν είμαι εγώ ξανθιά. Σκύλο δεν έχω. Ούτε λεφτά. Έλα Δημήτρη μου εσύ. Να κάνουμε λεφτά μαζί.
0: Ωραία. Και σκύλο.
4: Αν δεν μας κάτσουν τα λεφτά. Ναι. Κάνουμε κανένα δυο παιδιά.
0: Ωραία.
2: Αυτό.
0: Πολύ ωραίο.
2: Πολύ δυνατό.
0: Πολύ ωραίο και βιωματικό. Ωραίο.
2: Στείλε φώτο.
0: Στείλε.
2: URL.
0: Μαρία, πού είσαι, Μαρία, πού είσαι, πού σε πετυχαίνουμε, πού, σε ποια περιοχή, από πού μας ακούς.
4: Είμαι στην Αττική Οδό.
2: Και αυτά που είπες τα εννοούσες ή τα έγραψες για το ποίημα.
0: Για το ποίημα, ποιητική αδεία.
1: Μπράβο.
0: Ποιητική αδεία, ποιητική αδεία.
2: Κρίμα ρε Μαρία, γιατί ακούγεσαι φανταστική.
0: Μαράκι, πολύ καλά το πας, καλή συνέχεια, καλό δρόμο και θα ενημερώθουμε σε λίγο. Εντάξει.
1: Επόμενος.
0: Έλα, τέλεια.
5: Πρωινά Ναυάγια.
2: Μαρία, μ' αρέσει.
0: Ναι, καλημέρα. Έλα.
6: Καλημέρα.
0: Έλα, ποιος είναι.
6: Είμαι Φωτεινή.
2: Φωτεινούλη.
0: Γεια σου ρε Φωτεινή.
2: Είναι στο γραφείο η Φωτεινή.
0: Είσαι στο πού είσαι. Πού
1: είσαι. Όχι.
6: Όχι, δεν είμαι στο γραφείο. Δουλεύω από το σπίτι.
2: Α, ωραία, είναι εσύ. Είναι η φωνή.
0: Σιγά πει, όχι είναι το σπίτι.
6: Ναι, Ιωνία.
0: Συγκλωστική Νέα Ιωνία. Συγκλωστική Νέα Ιωνία.
2: Έχω
0: τραγουδήσει Νέα Ιωνία.
2: Για πες μας το ποίημα.
0: Πάμε
2: σου.
0: Πάμε για το ποίημα.
6: Να ξεκινήσω.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι.
6: Του δώσα σώμα και ψυχή, μα δεν σου ήταν αρκετά. Σαν σκνήπα μου ρούφηξες χρόνο και λεφτά. Γι' αυτό κι εγώ θα σε ψεκάσω και στο Χριστάρα με τα ναυάγια θα πάω να τα σπάσω.
2: Πολύ δυνατή.
0: Έβαλε μέσα για το Χριστάρα.
2: Έλα,
0: η Φωτεινή πολύ δυνατή. Ρε παιδιά και η Μαρία και η Φωτεινή πολύ δυνατές.
2: Και η Μαρία, ναι.
0: Έχουμε και τρίτο. Έχουμε. Παρακαλώ. Καλημέρα, καλημέρα. Φωτεινούλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Πάμε.
6: Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Ναι.
6: Εγώ είμαι.
0: Έλα, ναι. Ποιος είναι, ναι.
6: Γεια σας. Είστε καλά.
0: Ναι, καλά. Ποιος είναι όμως, ρε παιδί μου.
6: Η Σοφία είμαι.
0: Γεια σου, ρε Σοφία. Σοφία, από πού μας τηλεφωνείς εσύ.
6: Από Νίκαια.
0: Ωραία. Για πάμε. Νίκαια, και ωραίο φαγητό. Για πες.
6: Όπως μπαίνουν τα λεφτά, έτσι φεύγουν με τη μια. Δύο λεπτά και άντε γεια. Το μωρό ζητά ρούχα και ποτά. Μα αν δεν έχεις φράγκα, σου γυρνάει την πλάτη μάγκα. Άδεια η αγκαλιά, σβήνουν τα φιλιά. Ναι. Μένεις στο κρεβάτι με κλειστό το μάτι. Ψάχνεις για λεφτά, στα τυφλά ξανά. Όνειρα γλυκά και φιλιά πολλά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Όπα, μπράβο.
0: Εσείς τα κάνουμε τώρα και τα τρίτα πολύ καλά. Σοφία, ευχαριστούμε πολύ, κορίτσι μου. Είσαι πολύ δυνατή.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Έχουμε κι άλλοι.
0: Έχουμε κι άλλοι. Για πάμε.
1: Τώρα. Next one.
0: Έχω στεναχωρηθεί. Έλα, έλα, bonjour, ça va.
7: Comment ça va.
0: Ça va, ça va bien.
2: Το αγόρι.
1: Είναι ο Κωνσταντίνος.
0: Ποιος είναι. Ναι.
7: Εγώ είμαι.
0: Έλα, Κωνσταντίνε μου, για πάντα το.
7: Η πρώην μου υπουρούχα με φλόμωσε στο φέση.
0: Ωραία.
7: Τη δάνεσα, τη χάριστα και αυτή ούτε να με έστει.
0: Ναι.
7: Σε δύο χρόνια μου φαγε όλα μου τα.

0: λεφτά, αμάξι, δύο χωράφια και κάτι χρυσαφικά. Αφού λοιπόν δεν μου μείνε να πάρει άλλο μετρητό, πήρε ένα βραδάκι και το φίλο μου τον κολλητό. Καλή τύχη να του ευχηθώ, γιατί είμαι υπεράνω. Και στο καινούριο του σπίτι να πέσει αεροπλάνο.
1: Ανώτερο άνθρωπο. Ανώτερο, αφού δεν σου πήρε και την τηλεόραση. Σένα.
0: Είμαστε υπεράνω, δεν είμαστε.
2: Έτσι, κυλέ, είσαι κυλέ.
1: Τι κάνουμε ρε τώρα. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Να το ρίξουμε στον κλήρο.
3: Εμένα μου άρεσε το πρώτο.
2: Και το δεύτερο.
1: Τη Μαρία. Τη Φωτεινή. Τη Σοφία.
4: Η Μαρία, παιδιά, έχει κλείσει όμω. Δεν έχουν το τηλέφωνο. Τσάμ, μα ακούει να μα πάρει.
1: Κάτσε, άμα τη βγάλουμε να μα πάρει. Τι θα κάνουμε.
2: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, περιμένετε. Θα το κάνουμε στο δεύτερο. Θα το ρίξουμε στον κλήρο.
2: Α, είμαστε όλοι αποφασιστικοί εδώ, ε. Κλήρω, έλα.
3: Λοιπόν, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος καταγράφει τα ονόματα.
1: Και η Φωτεινή.
3: Καταγράφει τα ονόματα. Βάλε ρυθμού δίπλα.
2: Ναι, παιδιά, θα το ρίξουμε στον κλήρο.
1: Από το 1 στο 4, πάμε. Ποιο θα πει.
2: Όχι. Από το 1 στο 4, εγώ θα πω.
3: Γιατί, επειδή κοίταξε το χαρτί.
2: Δεν κοίταξε, αγόρι μου.
1: Όχι, δεν το βλέπει το χαρτί.
2: Το έρωτα μικρό βλέπω που θα παίξει μετά.
1: Και να το δει εσύ. Δεν στο βλέπει, καταλαβαίνει τα γράμματά μου.
2: Λοιπόν, εγώ θα πω το 2.
1: Η Μαρία.
2: Okay.
3: Okay.
1: Ήτανε η Μαρία το 2, η Σοφία το 3, ο Κωνσταντίνος το 1 και η Φωτεινή το 4.
3: Το πιο δίκαιο ήταν νομίζω.
2: Κοίταξε, θα παίξουν και οι υπόλοιποι και θα έχουμε χρυστάρι όλη τη βδομάδα.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα αδερφός.
3: Καλή όρεξη.
1: Και σηκώτη να δοκιμάσετε. Σηκώτη μου πρίξατε.
5: Αν βουλιάζεις, έλα μαζί μας.
6: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10. Στο ρυθμό 949.
1: Λοιπόν, πάρε Μαρία τώρα. Αν δεν πάρει Μαρία, τώρα θυμάσαι τα νούμερα.
4: Τι Φωτεινή
1: θες.
4: Τι Φωτεινή.

0: Γελάσαμε, κλάψαμε. Όχι, δεν κλάψαμε. Ονειρευτήκαμε, ερωτευτήκαμε, ενημερωθήκαμε. Τα πάντα κάναμε. Είμαστε εδώ, είμαστε λίγο. Αυτό, παιδιά, είναι το πρότυπο του πρωινού ναυαγίου. Όλα είναι ευπρόσδεκτα και όλα είναι δεκτά. Είμαστε εδώ, είμαστε τα πρωινά ναυαγία από τις 7 το πρωί και δίνω τον λόγο στην Αθηνά.
1: Και στη Vodafone Σίγιου που λέει ότι στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό. Ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το Σίγιου Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full. Ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθετε περισσότερα στο VodafoneSigiu.gr.
0: Καλημέρα στους αγρότες, καλημέρα στους κτηνοτρόφους, καλημέρα στους επιπλοποιούς, καλημέρα στους βυρσοδέψες. Ξέρετε, βέβαια. Καλημέρα στα παιδιά που είναι σε εταιρείες των χαλιών τώρα που τα σιγά σιγά τα επιστρέφουν τα χαλιά από την φύλαξη και τον καθαρισμό. Καλημέρα σας, καλημέρα στους κυπουρούς, καλημέρα στους διαχειριστές των πολυκατοικιών, καλημέρα στους παπάδες της πορνοστάρ, στους βιομηχάνους, καλημέρα στους εφοπλιστές, γιατί όχι. Καλημέρα στην κυβέρνηση, καλημέρα και στην αντιπολίτευση.
2: Και επειδή τα είπε όλο ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, όχι για να την γλιτώσω, ναι, θα στείλω τυχαία, ναι, την καλημέρα μου στην κοπέλα από πάνω μου, το σκυλάκι.
0: Ναι, καλημέρα στα σκυλάκια και στις κοπέλες τους.
1: Καλημέρα λοιπόν σε όλη την Αττική και σε όλους όσοι μας ακούτε κάθε πρωί στα ραδιοφωνά σας, αλλά και κρυφά στη δουλειά σας από το soundist.gr μέσα στα αυτιά σας.
0: Αύριο 7 ώρα το πρωί θα τα ξαναπούμε. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης
1: και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Τα λέμε αύριο, καλημέρα.
3: Προσοχή, όλη μία σειρά. The Bear, κυριολοχία.
4: Euphoria,
5: The Pit.
3: Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Πήρα μια τρομάρα.
14: Έτσι είναι το Halloween.
13: Και μετά την τρομάρα, πήρα μια φορεματάρα. Πήρα καινούρια κινητάρα, ήπια μια καφεδάρα και είδα και ταινιάρα.
14: Έτσι είναι το Halloween στο Athens Metro Mall. Halloween στο Athens Metro Mall. 12 με 31 Οκτωβρίου, ραντεβού για τρομερό shopping, τρομερό φαγητό και τρομερή διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
15: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
16: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
15: Τι διαβάζεις?
16: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
17: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
18: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. ελληνικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής. Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα σε όλους. Σήμερα που είναι Τρίτη και 13 και είμαστε στα 3 λεπτά μετά τις 10. Ελάτε να κάνουμε παρέα από αυτήν την ώρα και μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Ναι, έχω πάρει θέση μπροστά στο μικρόφωνο και έχω να πω τα εξής. Μην νιώθετε μοναξιά αν ξυπνήσατε το πρωί και δεν ξέρατε τι ακριβώς να βάλετε. Μην νιώθετε μοναξιά αν βγήκατε στους δρόμους της Αθήνας και πήξατε στην κίνηση. Και μην νιώθετε μοναξιά αν ψάχνετε να παρκάρετε πάνω από 10 λεπτά, ένα τέταρτο και βάλε. Σε όλα αυτά είμαι εγώ μαζί σας. Όλα αυτά για το ξεκίνημα της Τρίτης. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε ωραία λογάκια. Θα βάλουμε ωραία μουσική. Θα χαμογελάσει ένας τον άλλον. Θα κάνουμε τα ωραία τα σουσού μεταξύ μας και θα περάσουμε πολύ όμορφα. Ξεκινάμε κάπως έτσι. Σας θέλω εδώ κοντά μου. Καλή μας εκπομπή.

Τώρα δεν ξέρω τι θα ονειρευτείτε ή τι ονειρευτήκατε. Ελπίζω κάτι καλό. Η μουσική σήμερα θα ντύσει τη μέρα. Θα την ντύσει με πολύ ωραίο τρόπο. Ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι του ραδιοφώνου, όταν βρέχει, νιώθουμε ότι είναι η σωστή μέρα να κάνουμε ραδιόφωνο. Βεβαίως, μας πιάνει έτσι ένα να σας συντροφεύσουμε όπου κι αν είστε. Τώρα, εσείς που είστε κολλημένοι στην κίνηση, μεγάλη υπομονή. Σήμερα είναι μια δύσκολη Τρίτη. Μια Τρίτη που πολλά έχει και ειδησιογραφικά πολλά έχει, αλλά έχει και πολλά κάπου εκεί έξω που τα ζούμε όλοι. Αλλά αυτό θα σκέφτεται. Το όλοι μαζί. Οπότε αυτό είναι μια χαρά. Στο όλοι μαζί είναι η στιγμή σωστή να σας δώσω και το Viber του ρυθμού 6937-949-949 για αυτό το μαζί. Για τα μηνύματα, για αυτά που θέλετε να ζητήσετε, να ρωτήσετε, οι καλημέρες που μοιράζονται είναι οι καλύτερες. Χρόνια πολλά στη Φλωρεντία. Σήμερα η Φλωρεντία γιορτάζει και η Αγαθονίκη γιορτάζει. Αυτά τα ονόματα, αν τα έχετε, να τα χαίρεστε. Αν έχετε γενέθλια, χρόνια πολλά, εσείς η γοητευτική ζυγή εκεί έξω. Μαζί μου τα καταστήματα Γερμανός με το σέρβις το σωστό, το σοβαρό, το καλό, αυτό που σου λύνει τα χέρια, γιατί αν όντως αυτό που έχει χαλάσει είναι, δεν ξέρω, το smartwatch, είναι το σκούτερ, είναι το λάπτοπ, τα παίρνεις μαζί σου και μπαίνεις μέσα σε ένα από τα τόσα καταστήματα Γερμανός και εκεί εμπιστεύεσαι αυτούς που είναι πιστοποιημένοι τεχνικοί, έχουν γνήσια ανταλλακτικά και πάνω απ' όλα έχουν 25 χρόνια εμπειρίας. Και αυτό το λες καταπληκτικό συγχρόνως, έχουν και 25% έκπτωση για σένα, για να μπορέσεις να βγεις και κερδισμένος εκτός από το ότι θα λυθούν τα χέρια σου. Η Ιουλία Καλυμάνη, σας αρέσει αυτό, για δυναμώστε.

0: Και αφήνοντας το παγκόσμιο φαινόμενο και πηγαίνοντας στο καιρικό φαινόμενο, μας έρχεται από την Ιταλία. Είναι κακοκαιρία 48 ωρών. Στην Αττική θα σκάσει μύτη από το μεσημέρι και μετά. Και φέρνει τα πάντα. Και ισχυρές καταιγίδες και χαλάζόπτωση και θυελώδεις ανέμους, έντονες βροχές. Είναι αυτό που λες ότι από το μεσημέρι και μετά, αν μπορείς να περιορίσεις λίγο τις μετακινήσεις, καλό θα είναι. Αν όχι, θα οδηγήσεις προσεκτικά και φυσικά θα προσέξεις και τους πεζούς που περνάνε από δίπλα σου, γιατί γίνονται που γίνονται, μουσκεμά μην τους κάνεις και εσύ χειρότερα. Αυτά από την Ιταλία. Να βάλω όμως μια άλλη χώρα στο μάτι. Παιδιά, η Μάλτα. Η Μάλτα με καλεί. Άντε, καλεί και σένα. Μας καλεί. Γιατί είναι μια μαγευτική απόδραση η Μάλτα. Όσοι έχουν πάει λένε τα καλύτερα. Δεν έχω πάει. Είναι από τους προορισμούς που τους θέλω για το επόμενο διάστημα. Πέτρινα σοκάκια, γεμάτα ιστορία, πολύ ωραία νερά, ό,τι πρέπει για να τα απολαύσει ακόμη και το φθινόπωρο. Γενικά μια ατμόσφαιρα εξαιρετική στη Μάλτα και τώρα πια βρίσκεσαι εκεί μόλις με μία πτήση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η Aegean επιτέλους έχει αυτό που θέλουμε. Έχει απευθείας πτήση από Αθήνα για Μάλτα. Και τσέκαρε αυτό που σου λέω στο aegeanair.com. Κάνε κράτηση από το Aegean app. Κάνε τα κουμάντα σου γενικώς και ραντεβού στη Μάλτα, παιδιά. Τώρα ραντεβού στον αέρα το ραδιοφωνικό. Αυτό που ζούμε καθημερινά. Και σε πολύ λίγο επιστρέφω με Γιώργο Σαμπάνη και σας οργανώνω και σωστά για να τον δείτε και από κοντά. Μείνετε εδώ και σας εξηγώ αμέσως.
1: Άλλη σε σχέση, αρχικά ζηλεύω. Και δεύτερον, μπορεί να σου έχει τύχει να έχεις κάποια έλξη για ένα άλλο άτομο και να λες, μήπως βρε, πάω να κάνω την κουτσουκέλα μου, μήπως μου λείπει κάτι από τη σχέση μου. Όχι, γίναν έρευνες και σου λέει ότι το να νιώσεις έλξη για κάποιον άλλο άνθρωπο παρότι είσαι σε μια σχέση δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Never και ζαμέ. Το θέμα και η μαγκιά είναι, αν πέρα από την έλξη κάνεις και το παραπάνω βήμα, αν σκεφτείς, ωραίος είναι αυτός, βρε λες, και μήπως του κλείσεις και το μάτι και μήπως κάνω το ένα βήμα παρακάτω. Εκεί πέρα σου λένε το ανησυχητικό. Αν ανοίξει ο μπουφές και τσιπήσει το τυροπιτάκι και το λουκανικοπιτάκι συγκεκριμένα είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί ξαφνικά επειδή μπαίνει σε μια μονογαμική σχέση να πάψει να έχει ορμές και γούστο. Λέω εγώ τώρα, πώς ξανά έγινε τέτοια μακρύ πιστεύει. Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι, καλή θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, An Immersive Voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Cahiers d'Art. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θαλάσσες.

0: Διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
0: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
0: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και φλέξος. Κρίμα.
2: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
3: See student hot takes.
4: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
8: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη Μεταμόρφωση.
11: Ναι, αυτός είναι ο ρυθμός 949 και είναι το ραδιόφωνο που, όπως σας έχω ξαναπεί, κάνει πολύ ωραία πράγματα με τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης έρχεται νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Γιώργος Σαμπάνης, για να τον καλοδεχτεί ο Θοδωρής Μαραντίνης, να κάνει και το stand-up show του ο Θωμάς Ζάμπρας. Και όλα αυτά 3η 20 Οκτωβρίου, φυσικά στο καμπαρέ Athens, με χορηγούς της βραδιάς Superbad και Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και τι κάνεις εσύ τώρα που θες να βρεθείς εκεί κοντά? Μπαίνεις τώρα στο soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949, συμπληρώνεις φόρμα συμμετοχής, τρέχεις να το κάνεις, δεν το αφήνεις για μετά, γιατί μετά θα λες μήπως έχει μία διπλή πρόσκληση να μου δώσετε γιατί δεν πρόλαβα. Και εκεί μετά εγώ στενοχωριέμαι μετά, δεν μπορώ, καταλάβατε. Και βάζω τα μέσα, τα μεγάλα. Για δυναμώστε να ακούσετε αυτό.

0: Είχα ξεχάσει πόσο μου αρέσει το τραγούδι αυτό. Ως γνήσια drama queen, είναι αυτό. Θα κλαίω, θα χτυπάω, θα βαράω, θα αυτό και θα είναι δικές μου οι δύσκολες στιγμές. Το έχω ξεχάσει αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ. 4 λεπτά μας χωρίζουν από τις 11. Σήμερα μπορεί να έχει πολλές δύσκολες στιγμές ημέρα, η αλήθεια είναι. Θα το εξετάσουμε το θέμα. Παρ' όλα αυτά, κρατήστε κάτι που θα σας πω που είναι πολύ ωραίες στιγμές που θα τις κάνετε δικές σας στις 24 Οκτωβρίου. The Ελληνίκων Sports Park. Αυτός είναι ο προορισμός. Γιατί εκεί γίνεται κάτι μπασκετικό, κάτι που είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία για όλους εσάς που αγαπάτε το μπάσκετ, να βρεθείτε στο γήπεδο, να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας, να ζήσετε τη συγκίνηση της συμμετοχής σε ένα πραγματικό τουρνουά. Είναι όλη αυτή η κατάσταση του Street League 3x3 που δεν το χάνεις με τίποτα και όχι μόνο αυτό. Στο έχω ξαναπεί ότι εκεί θα πρέπει να είσαι γιατί θα βρίσκονται και δύο πολύ δυνατές προσωπικότητες του αθλητισμού. Είναι ο Θοδωρής Παπαλουκάς και ο Κώστας Τσατσαρής. Θα δώσουν έτσι συμβουλές στις ομάδες που θα φτάσουν στο τελικό. Θα πραγματοποιήσουν απονομές των νικητών. Γενικά θα είναι μια κατάσταση πολύ δυνατή. Για μπες λίγο σε παρακαλώ να δηλώσεις συμμετοχή, να βρεις τη σχετική φόρμα στο website του The Ελληνίκων για να είσαι εκεί. Κάντο γρήγορα, κάντο σωστά για να το προλάβεις και 24 Οκτωβρίου ραντεβού για μπάσκετ. Μείνε στο ρυθμό 949. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με Νίκο Οικονομόπουλο για να ξεκινήσουμε και να απολαύσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Ξέρεις τι μου αρέσει πιο πολύ όταν έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο της μουσικής? Ότι ποτέ δεν ξέρω πού θα πάει η κουβέντα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού έρχεται ο Δήμος Αναστασιάδης. Θα πούμε ιστορίες, θα θυμηθούμε τραγούδια, θα γελάσουμε. Και λογικά, κάποια στιγμή κάποιος θα πάρει και την κιθάρα. Τα υπόλοιπα στον αέρα.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lance. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί με την υποστήριξη του Antenna.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Ποιος είσαι εσύ?
10: Ο Πιέρ.
11: Δεν είσαι ο Τωμά.
10: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
0: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
9: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
0: Και ποιος είσαι?
9: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
10: Η ιδέα της χρονιάς.
11: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565. Και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
15: Euphoria!
14: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
16: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα σε όλους. Ρυθμός 949, 3 λεπτά μετά τις 11. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε μαζί μας εδώ, συντονισμένους σας τέλος. Σε λίγο θα πω κάτι καλό ζωδιακό. Θα πω κάτι καλό σε μία μέρα που ψάχνεις να τα βρεις τα καλά και ψάχνεις να τα βρεις και τα χαμογελαστά. Θα μου πεις τώρα αν εσύ ζεις έναν έρωτα ωραίο, αν έχεις ζήσει κάτι πολύ όμορφο χθες και είσαι χαρούμενος, γιατί να σε ρίχνω εγώ, και δίκιο έχεις. Εξάλλου, διάβαζα στον Αρκά που πάντα μ' αρέσει, παιδιά, οι καλημέρες του είναι οι καλύτερες. Λέει επιτέλους, μία μέρα που δεν χρειάζεται να φταίμε εμείς για όσα συμβαίνουν, λες είναι Τρίτη και 13. Μια χαρά. Αυτό φταίει. Χθες λέγαμε ότι φταίνε τα ανάδρομα. Πάντα κάτι άλλο φταίει. Μια χαρά είναι αυτό. Σε λίγο Νίκος Βέρτης. Σε λίγο θα έρθει και αγαπημένο από Πέγκυζίνα. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος με ένοχο κορμί. Αν θέλετε κάτι συγκεκριμένο να ακούσετε, εδώ είμαι εγώ. Να μου το ζητήσετε στο Viber του Ρυθμού 6937 949 949.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

Κάτι παραπάνω θα το έχουν σήμερα τρία ζώδια. Από σήμερα και για τις επόμενες μέρες. Έτσι λένε τα σοβαρά, τα αστρολογικά, αυτά για τα οποία θα σας μιλήσω. Λένε λοιπόν ότι σε μία περίοδο που όλοι μαζευόμαστε και λέμε πόσα στραβά μας συμβαίνουν, στους Ταύρους θα εμφανιστούν νέες ευκαιρίες. Οι τοξότες θα είναι αυτοί που λίγο που θα τα δουν καλά οι ίδιοι τους, λίγο που θα έχουν κάποιες ευκαιρίες για να γίνουν τα πράγματα όντως καλύτερα. Πάντως οι μέρες αυτές θα είναι ευνοϊκές για εσάς. Και τέλος τα ψάρια θα κάνουν τις σωστές γνωριμίες, όχι μην τρελαίνεστε, όχι στα ερωτικά, στα εντελώς επαγγελματικά, που θα σας ανοίξουν τους δρόμους τους σωστούς. Εσείς οι τρεις λοιπόν είσαστε οι καλύτεροι από όλους τους άλλους. Καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στη Μαριάνθη, καλημέρα και στο Σάκη, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εδώ μαζί μας. Εδώ μαζί μας για να μοιραστούμε και αυτό. 120 εκατομμύρια ευρώ αυτή την Τρίτη. Άκου τώρα. Λοιπόν, ακούστε, τόσα δίνει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην κλήρωση της Τρίτης. Τόσα πολλά που αν το κερδίσεις δεν θα ξέρεις σε ποιον πρώτα να δώσεις. Γιατί όταν είναι και τόσο πολλά όσο και να δώσεις. Αλήθεια δεν τελειώνουν. 120 εκατομμύρια ευρώ. Να λοιπόν λόγοι για να ζήσεις την Τρίτη σου. Πολύ σωστά. Αυτό είναι. Τώρα θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω και θα ακούσουμε ένα τραγούδι που είχα πολύ στο νου μου, γιατί το αγαπώ πάρα πολύ. Εντάξει, είναι η Πέγγι, έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι και ο φίλος μου ο Θάνος ο Παπανικολάου που το έχει γράψει. Και αν σας λείπει κάποιος πολύ, πείτε βάλε ρυθμό, παίζει για σένα.

0: Τι να σας πρωτοπώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ θα πω για όλα αυτά τα μηνύματα που γεμίζουν το Viber, την οθόνη εδώ αριστερά μου, και όσο μαζονάκι και να βάλω θέλετε και λίγο ακόμα. Καταλήγουμε ότι η απάντηση σε όλα είναι ένας καλός πρώτος καφές. Δηλαδή σε όλα αυτά που έχεις να κάνεις, όλα αυτά που έχεις να σκεφτείς, αυτά που πρέπει να κάνεις αλλά δεν θα κάνεις τελικά και θα τα βάλεις να τα κάνεις αύριο. Ποτέ δεν γίνεται αυτό. Πάνε τρένο όλη την εβδομάδα. Σε όλα η απάντηση είναι ένας ωραίος καφές για να ξεκινήσεις τη μέρα. Πολύ μουσική, καλή παρέα, ρυθμός 9.49 και όλα κάπως θα κυλήσουν. Την επόμενη ώρα θα σας πάω σε μια παράσταση πάρα πολύ ωραία, γιατί έχει ξεκινήσει η Θεατρική Αθήνα να ανθίζει και θα πρέπει να εμπιστευτείτε το ρυθμό 9.49. Θα σας πάει στα καλύτερα, πιστέψτε με. Επίσης, εκεί έξω τα αγόρια ξέρουν πολύ καλά. Ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει με Superbet, γιατί το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat, μια κοινότητα που κάθε στιγμή τη ζει μαζί και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξτε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μείνετε εδώ, Θοδωρής Φέρης έρχεται σε πολύ λίγο.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Ακούω μόνο ρυθμό καθώς πηγαίνω στη δουλειά, γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση.
3: Γνωμούλα σήμερα του Χρήστου με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένο.
2: Σου είπε δηλαδή σε χωρίζω γιατί.
4: Με πλάκωσες.
2: Γιατί περισσεύει και δεν ξέρω τι να το κάνω.
4: Θα απάντησα, αλλά πρόσεχε μην την πατήσεις.
3: Και βάλει και φωτογραφία.
5: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Άννα Δύση και Νίκος Καρβέλας, έχω βρει τη λύση να συνεχίσει να λέτε τραγούδια με κάποιες ανεπαίσθητες αλλαγούλες. Ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, στρατόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Αντί για νάιλον, θα πει το ζελοφάν. Αντίδοτο, αντιβίωση. Αιγαίο, στο Ιόνιο δεν έγινε κάτι. Δεν θέλω να ξέρεις, να ξεραθείς να μάθεις. Και αν θέλει και άλλες συμβουλές η Άννα Δύση, μπορεί να μας στείλει στο Viber μας.
7: Μου κρατάτε στην τροφιά, είσαστε απίθανοι όλοι δηλαδή. Τι να πω.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
10: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες?
11: Πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
13: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
12: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
14: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
12: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
15: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά?
12: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Ντάνγκουλ.
16: Πήρα μια τρομάρα.
17: Έτσι είναι το Halloween.
16: Και μετά την τρομάρα πήρα μια φορεματάρα. Πήρα καινούρια κινητάρα, ήπια μια καφεδάρα και είδα και ταινιάρα.
17: Έτσι είναι το Halloween στο Athens Metro Mall. Halloween στο Athens Metro Mall. 12 με 31 Οκτωβρίου ραντεβού για τρομερό shopping, τρομερό φαγητό και τρομερή διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
18: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη USK διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Σεσουάρ για δολοφόνους.
21: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
20: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
21: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
20: Σεσουάρ για δολοφόνους.
21: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
20: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
22: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
23: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.

Και θέλω έτσι μέχρι να κλείσουμε την ώρα να προλάβουμε να ακούσουμε και ένα αγαπημένο από Δέσποινα Βανδύ, πολύ παλιό και πολύ πολύ ωραίο, ατμοσφαιρικό. Όλα αυτά είναι τα επόμενα λεπτά μας στο ρυθμό.

0: Αυτό λοιπόν είναι από τα πιο αγαπημένα μου από τη Δέσποινα Βανδύ, το κλασικό της Δέσποινας Βανδύ και του Φίβου εκείνης της εποχής στην Αυλή του Παραδείσου στο ρυθμό 949, βρέχει και στη Λάρισα. Μαζεύω ρεπορτάζ καιρού, ρεπορτάζ κίνησης, είστε οι καλύτεροι σε αυτό, χρόνια τώρα, βεβαίως. Μαζί μου τα καταστήματα Γερμανός με το σέρβις το σοβαρό, σας το έχω ξαναπεί, είναι και ο νόμος του Μέρφη, μια βροχερή μέρα που όλα πάνε στραβά εκείνη την ημέρα τσου. Έρχεται και κρασάρι και το λάπτοπ. Δεν σκάς καθόλου. Το παίρνεις, το πας σε ένα από τα τόσα καταστήματα Γερμανός, το κοντινότερό σου, και απολαμβάνεις το σέρβις το σοβαρό με τα γνήσια ανταλλακτικά, με τους ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολύ καλά γιατί έχουν και 25 χρόνια εμπειρίες. Το ίδιο κάνεις και σε smartwatch και στο σκούτερ σου και κερδίζεις και 25% έκπτωση στο σέρβις αυτό. Μείνε μαζί μου στο ρυθμό 949. Σου στέλνω ένα μεγάλο φιλί, ένα χαμόγελο. Πολύ μουσική θα έχω για σένα και τα 10 στη σειρά θα τα ξεκινήσουμε με τραγούδι ό,τι πιο όμορφο. Να είστε εδώ.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με τον Γιώργο Σαμπάνη.
2: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
1: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Τρίτη 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by D. Χορηγή της βραδιάς, Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
4: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.
10: Ό,τι πιο

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους ρυθμούς 949 μαζί είμαστε και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Σας έχω πει ότι το κινητό μου μου δίνει διάφορες προειδοποιήσεις, μου προτείνει και πράγματα ωραία. Ας πούμε, μου λέει σήμερα ότι δεν είναι καλός καιρός για ποδηλασία. Να μην βγω τώρα δηλαδή στους δρόμους με το ποδήλατο, ούτε και για τρέξιμο που ήμουν έτοιμη εγώ να τρέξω πάνω κάτω την Κηφισίας. Παρ' όλα αυτά, κάτι πολύ ωραίο που πρέπει να το μοιραστώ μαζί σας, ο Κωνσταντίνος από το κέντρο της Αθήνας μου λέει ότι είναι άδειος ο δρόμος εκεί προς τη Συγκρού αυτή τη στιγμή. Οπότε, αν θέλετε να τσουλήσετε προς τα κάτω, κάντε το τώρα που προλαβαίνετε, γιατί αλλιώς δύσκολα.

Λοιπόν, αυτό κι αν είναι ένα τραγούδι εκπληκτικό από το 2003 με την υπογραφή του Γιώργου Θεοφάνου. Το έχουμε πει και στο Ρυθμός Classics. Να μπείτε και να τσεκάρετε, παρακαλώ πολύ, έτσι στο YouTube, όσα λέει και για αυτή τη μεγάλη συνεργασία, πολύχρονη συνεργασία του Αντώνη Ρέμου με τον Γιώργο Θεοφάνου. Εγώ είμαι εδώ, είναι ένα από αυτά τα τραγούδια σε εκείνο το φοβερό άλμπουμ, το Μια Αναπνοή. Σε αυτό. Λοιπόν, όλα αυτά παίζουν στο Ρυθμό 949, εγγυημένες επιτυχίες. Κινητό κοντά σας έχετε? Το έχετε στα χέρια σας? Πάρα πολύ ωραία. Άρα είσαστε έτοιμοι. Γιατί, τώρα ακούστε τι γίνεται. Το Γιάννη Ζουγανέλη τον αγαπώ πάρα πολύ. Χθες μιλούσα μαζί του. Γιάννης Τσιμιτσέλης, Καταρίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας και πολλοί ακόμη ηθοποιοί σε μία κωμωδία. Σε σκηνοθεσία του εκπληκτικού Νικορέστη Χανιωτάκη, είναι το Παγόβουνο στο θέατρο Έμπαση. Το Παγόβουνο λοιπόν είναι αυτό το οποίο θα παρακολουθήσετε από πολύ κοντά την 5η 15 του μήνα, αρκεί να λειτουργήσετε πολύ σωστά και πολύ γρήγορα. Τώρα, τι συμβαίνει όταν ένα νεόνυμφο ζευγάρι και δύο μικροαπατεώνες συναντιούνται πάνω στον αβύθιστο Τιτανικό? Δεν θα σας το πω εγώ. Θα σας το πούν εκείνοι, μάλλον θα σας το παρουσιάσουν. Θα περάσετε εκπληκτικά. Θέλω να πάρετε λοιπόν το κινητό στα χέρια και να γράψετε Παγόβουνο και να στείλετε το μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 6937-949-949. Αυτό θέλω να κάνετε και όλα τα υπόλοιπα να τα αφήσετε σε μας. Γιατί όπως σας έχω ξαναπεί, ο Ρυθμός 949, εκτός από όλα αυτά τα ωραία που κάνει σε σχέση με το τραγούδι, σας πηγαίνει και σε πολύ ωραίες παραστάσεις. Και ακόμη, μόλις ξεκινήσαμε, έχουμε πολλά για σας. Να το πω, μια ακόμη Παγόβουνο και αποστολή στο Viber του Ρυθμού 6937-949-949. Πολύ πολύ καλή επιτυχία. Είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου αυτή και έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος και πολύ ακόμη αγαπημένοι καλλιτέχνες. Μείνετε μαζί μου.

0: Και άντε μετά διόρθωσε τα όλα. Και όπως διαβάζα χθες κάπου στο Instagram μου βγήκε, μακάρι να υπήρχε ένα ωραιότατο κουμπί undo και να μπορούσε με κάποιο τρόπο να καταστρέψει όλα αυτά τα μηνύματα, τα λάθος που μπορεί να στείλαμε και πολλά ακόμη τέλος πάντων, και όλα αυτά που είπαμε ότι εντάξει δεν με πειράζει, προχωράω, ενώ επί της ουσίας και μας πείραξε και μας πόνεσε και μας έριξε και στο πάτωμα. Αυτά για να τα αφήσουμε πίσω μας και να πάμε μπροστά. Πριν προχωρήσουμε και έρθει και ο Απών που μου ζητάτε και ακούσουμε και άλλα πολύ πολύ αγαπημένα στο ρυθμό 949 και αποφασίσουμε και ποιο θα είναι και το τραγούδι της Γιώτας για σήμερα, έχουμε να κάνουμε πολλά. Πριν από όλα αυτά, το ξέρετε καλά, το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super Social, Live Chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί. Ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Superbet, ρύθμιση της ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξτε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μείνετε στο ρυθμό 949. Επιστρέφω σε πολύ λίγο. Καλή μας συνέχεια.
1: Πρωινά Ναυάγια. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-6835-722 για να κερδίσετε.
2: Τι κερδίσαμε πριν.
1: Μπράβο σας. Εμείς κερδίσαμε. Πάρτα, μωρή άρρωστη. Πάρτα. Μωρή τρέλα. Μούσκεμα. Μας έκανε. Η πίεση έχει θέμα πολύ. Το Παρίσι. Βλέξαμε τα μπούτια μας με απίστευτο.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: Πήρα μια τρομάρα.
9: Έτσι είναι το Halloween.
8: Και μετά την τρομάρα πήρα μια φορεματάρα. Πήρα καινούρια κινητάρα, ήπια μια καφεδάρα και είδα και ταινιάρα.
9: Έτσι είναι το Halloween στο Athens Metro Mall.
10: Halloween στο Athens Metro Mall. 12 με 31 Οκτωβρίου ραντεβού για τρομερό shopping, τρομερό φαγητό και τρομερή διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Πάμε Breaking God. Είναι κωμωδία.
13: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
12: Stand-up είναι.
13: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
12: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
13: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
14: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
15: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
16: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι
2: Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Είναι ο ρυθμός 949, είναι αυτή η Τρίτη. Ο μήνας έχει 13 και είναι αυτή η δυνατά βροχερή ημέρα. Πριν από λίγο επικαιροποιήθηκε και το δελτίο, το έκτακτο για τον καιρό, και μάλιστα αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Και κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια, βλέπω. Η Αττική από το μεσημέρι και μετά θα δεχτεί το μεγάλο όγκο της βροχής και αύριο θα είναι έτσι. Σε γενικά πλαίσια, 12 περιοχές της χώρας μας σήμερα θα δεχτούν αυτή την κακοκαιρία που ήρθε από την Ιταλία, όπως σας είπα, δεν είναι δικιά μας. Μας ήρθε από εκεί, από τα ξένα. Και τώρα που λέω και Ιταλία, μπορεί το 13 να είναι το γροσούζικο σε εμάς. Στην αντίστοιχη περίπτωση της Ιταλίας είναι το 17. Το ξέρετε, σε περίπτωση που βρεθείτε εκεί, να έχετε μια εικόνα. Αυτά.

0: Λοιπόν, ήταν ένα ταξίδι στο χρόνο, πίσω στο χρόνο, στο 2000, τα τόσα δειλινά, οι τόσες επιτυχίες που ο Νίκος Κουρκούλης έχει χαρίσει σε αυτούς που πολύ πολύ τον αγαπάνε, και παίζει και αυτό στο ρυθμό 949, εδώ που παίζουν και όλες οι επιτυχίες του σήμερα. Πώς θα βρεθείτε πολύ κοντά στον Γιώργο Σαμπάνη, σε λίγο θα σας πω. Μέχρι στιγμής μπορεί να έχετε κάνει restart 72 φορές και να πιστεύετε ότι η 73η θα είναι η σωστή για να πάρει μπρος το λάπτοπ σας. Πιθανότατα όχι, δεν θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά μάλλον όχι. Πάρτε το λάπτοπ ή ό,τι άλλο έχει χαλάσει, όπως το σκούτερ ή το smartwatch, και πηγαίνετε σε ένα από τα τόσα καταστήματα Γερμανός για να σας το φτιάξουν αυτοί που ξέρουν. Γιατί αυτό είναι το σοβαρό το σέρβις. Εκεί είναι τα αγνήσια ανταλλακτικά. Εκεί τέλος πάντων οι άνθρωποι έχουν εμπειρία. Και τι άλλο έχουν? 25% έκπτωση σε όλα αυτά τα διορθώνω και επιτέλους τα έχω όλα κομπλέ, για να μπορέσετε να βγείτε και κερδισμένοι. Μείνετε στο ρυθμό 949, είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και επιστρέφω φέρνοντας μαζί μου 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Ξέρεις τι μου αρέσει πιο πολύ όταν έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο της μουσικής? Ότι ποτέ δεν ξέρω πού θα πάει η κουβέντα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού έρχεται ο Δήμος Αναστασιάδης. Θα πούμε ιστορίες, θα θυμηθούμε τραγούδια, θα γελάσουμε. Και λογικά κάποια στιγμή κάποιος θα πάρει και την κιθάρα. Τα υπόλοιπα στον αέρα.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
10: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
9: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
11: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
16: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
15: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Να δω.

0: βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ο ρυθμός 949 σε αυτό το μεσημέρι της Τρίτης είναι μία ακριβώς και μέχρι τις 2 έχουμε ακόμη να κάνουμε πολλά, να ακούσουμε πολλά. Και λέω σήμερα τραγούδι της Γιώτας να παίξει κάτι από τραγούδι που να εξυμνεί μέρα. Να είναι τα Σάββατα, να είναι οι Κυριακές, να είναι η Δευτέρα, το Τετάρτη βράδυ. Δεν ξέρω, για δείτε λίγο και πείτε μου, ψηφίστε. Ψηφίστε, τώρα θα ξεκινήσει τα 10 στη σειρά ο Γιώργος Σαμπάνης. Εγώ θα πω γρήγορα ότι έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης, όπως σας τα έλεγα και πριν, στο νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με χορηγούς της βραδιάς Superbet και Lavian Rose by Δημήτρα Κατσαφάδου. Παρουσιάζει ο Θοδωρής μας, Θοδωρής Μαραντίνης, στο Μαζάμπρα Stand-Up Show, φυσικά στο Καμπαρέ Athens, 20 Οκτωβρίου, μέρα Τρίτη. Μπείτε στο soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949 για να συμπληρώσετε φόρμα συμμετοχής.

Τι ωραίος, ωραίος Γιώργος Μαζονάκης. Σε μένα πες μου ποιος από τα παλιά και πολύ πολύ αγαπημένα. Θα σας πω τώρα ποιος. Ένας influencer βοσκός από την Κρήτη. Κάνει το γύρο του κόσμου αυτό το βιντεάκι τώρα. Μιλάμε για τον Γιάννη Παπασιφάκη. Ζει στα Λευκά Όρη. 130.000 οι ακόλουθοί του στο TikTok. Ωραιότατος όπως τον βλέπω. Και βρέθηκε κοντά του μετά από πολύ υπερπάτημα, η αλήθεια είναι. 8 ώρες πεζοπορία σε υψόμετρο 2.000 μέτρων. Βρέθηκε δημοσιογράφος Βρετανίδα, Ρώμα Wells, η οποία έκανε ένα ολόκληρο βίντεο αφιέρωμα για αυτόν. Και τι να σας πω τώρα. Στο live που έκανε ήταν χιλιάδες οι άνθρωποι που μπήκανε μέσα για να παρακολουθήσουν ακριβώς πώς γίνεται το τσιγαριστό. Για να σας βάλω και στις γεύσεις το τσιγαριστό, το οποίο είναι από την Κρήτη, αυτό το παραδοσιακό πιάτο με το κρέας. Αυτά για το viral της υπόθεσης, για να έχετε μια εικόνα και αν είναι να δείτε και να χαζέψετε ένα βιντεάκι σήμερα, έτσι για να καταλάβετε τι γίνεται και να πάρετε πραγματικά μια μυρωδιά ωραία. Τσεκαρετε αυτό. Στα δικά μας, του ρυθμού 949. Αναβύση. Όχι γιατί. Αναβύση με τα τραγουδία που αγαπάμε πάρα πολύ. Έρχονται και άλλοι καλλιτέχνες. Παίζουν όλα στο ρυθμό 949 και το ξέρετε καλά, αν παίζουν εδώ, είναι εγγυημένες επιτυχίες. Μην τις ψάξεις αλλού. Μην μας ψάξεις αλλού. Όλοι εδώ είμαστε. Μαζί.

0: Ξεκίνησε από εδώ, από το ρυθμό 949 έγινε επιτυχία. Μου έλεγε η ξαδέρφη μου στην Ξάνθη ότι είναι από τα αγαπημένα της πλέον, γιατί είναι και αυτή η αίσθηση. Τόσο γυναικείο είναι αυτό που περνάνε τα χρόνια. Δεν νιώθεις θυμό, δεν νιώθεις τίποτα. Έχεις παγώσει. Απλά κοιτάς στα σωστά μεγέθη τα πραγματικά και λες εντάξει, έρωτας μικρός δεν είναι και σταθμός. Υπήρξαν άλλοι που μας στιγμάτισαν πολύ περισσότερο. Ευχαριστούμε. Τα βάζουμε στην άκρη αυτά σε πρακτικά πράγματα. Ήρθε η Ζιρδέλη, κάπου εδώ τριγύρω είναι, και μου έλεγε ότι δεν έχει και καθόλου κίνηση. Νομίζω ότι έχει συμβεί το εξής. Όλοι έχουμε φοβηθεί με όλο αυτό το έκτακτο της βροχής και το να προστατευτούμε και να μην κάνουμε πολλές μετακινήσεις. Και αυτό σημαίνει ότι ίσως μπορούμε να μετακινηθούμε τώρα το μεσημέρι με έναν λίγο πιο εύκολο τρόπο. Δεν ξέρω. Με πολύ προσοχή. Εκεί έξω, αγόρια μου όμορφα, το παιχνίδι ξέρετε ότι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα. Ξεκινά στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις με το super social, το live chat και το super πρόγραμμα ανταμοιβής. Η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Superbet, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα. Μείνε μαζί μου στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
2: Ακούω μόνο ρυθμό καθώς πηγαίνω στη δουλειά, γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση.
3: Η γνωμούλα σήμερα του Χρήστου με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένος.
1: Σου είπε δηλαδή ναι. Σε χωρίζω γιατί...
4: Με πλάκωσες.
1: Γιατί περισσεύει και δεν ξέρω τι να το κάνω.
4: Θα απάντησα, αλλά πρόσεχε μην την πατήσεις.
3: Και βάλει και φωτογραφία.
5: Ρυθμός 949.
6: Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλας, έχω βρει τη λύση να συνεχίσει να λέτε τραγούδια με κάποιες ανεπαίσθητες αλλαγούλες. Ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, στρατόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Αντί για νάιλον, θα πει το ζελοφάν. Αντίδοτο, αντιβίωση. Αιγαίο, πες το Ιόνιο, δεν έγινε και κάτι. Δεν θέλω να ξέρεις, να ξεραθείς να μάθεις. Και αν θέλει και άλλες συμβουλές η Άννα Βύση, μπορεί να μας στείλει στο Viber μας.
7: Μου κρατάτε στην τροφιά, είσαστε απίθανοι όλοι, δηλαδή τι να πω.
8: Είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
12: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κομμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
14: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
19: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
20: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
10: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
21: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
22: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
10: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
23: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
24: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
25: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
26: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
27: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγευτεί. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
28: Πάμε επόμενη γράμμη.
29: Ναι, εγώ είμαι.
28: Ναι.
29: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
28: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
29: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
28: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
29: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
28: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
30: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Εδώ είμαστε για λίγο ακόμη και σας έχω βάλει να επιλέξετε με ποιο τραγούδι θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή και είπαμε να τραγουδήσουμε κάποια μέρα της εβδομάδας. Μου έχετε και Μαζονάκι και Ρέμο και Μενιδιάτη και Κιάμου και Οικονομόπουλο, πολλές επιλογές, γιατί οι μέρες της εβδομάδας έχουν τραγουδηθεί εξαιρετικά. Ποιο από αυτά θα κυριαρχήσει θα το τσεκάρω λίγο, θα μετρήσω τις ψήφους σας. Οπότε στο Viber του ρυθμού 6937949949, αν έχετε κάποιο πολύ πολύ αγαπημένο που αναφέρετε σε συγκεκριμένη μέρα της εβδομάδας, αυτό θέλω να μου στείλετε και θα φτιάξω εγώ κατάσταση. Με το που ξεκινάει τώρα ο Οικονομόπουλος, να πω και κάτι άλλο που βλέπω. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος καλύτερα να συνδυάσει, όπως ο Brad Pitt το έκανε, ένα φούξια παντελόνι με ένα electric μπουφάν και να είναι full stylish, ας πούμε. Και να είναι και πολύ έτσι γοητευτικός. Πάρα πολύ ωραίο color blocking. Μπράβο στον Brad.
31: Κι αν η καρδιά σου

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Το πιο γλυκό μεθύσι.
1: Μάλιστα. Κάπως έτσι θα σας αφήσω εγώ. Ναι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχει ένα ραντεβού που νομίζω ότι θα σας ενθουσιάσει, γιατί το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή και το Σάββατο σε έναν πολυτελή, ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Athens Metro Mall, στο Άγιο Δημήτριο. Και έτσι θα ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lounge. Θέλω να σας πω ότι την Παρασκευή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το βράδυ, ενώ το Σάββατο από τις 11 το πρωί μέχρι

0: και τις 7. Θα μπορείτε να παίξετε κιόλας, γιατί θα υπάρχει ένας τροχός τύχης εκεί. Ναι, πολύ διαδραστική η κατάσταση. Πολλά πλούσια δώρα, πολύ ωραίο ακαταμάχητο άρωμα. Ό,τι πρέπει δηλαδή για να το ευχαριστηθείτε. Μην πείτε ότι δεν σας το είπα και αυτό. Και αφού τα είπα και αυτά, ας πατήσω play για να φεύγω σιγά σιγά. Μισό λεπτό να πατήσω σε αυτό.
1: Το τραγούδι της Γιώτας.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει γίνει. Είπαμε σήμερα να βάλουμε ένα τραγούδι που να τραγουδήσουμε μαζί κάποιες μέρες. Έχετε στείλει πάρα πολλές επιλογές και η αλήθεια είναι ότι σας ευχαριστώ, γιατί πάντα πρωταγωνιστές αυτή τη στήλη είσαστε εσείς και μόνο εσείς, έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι με κάποια μεγάλη διαφορά οι Κυριακές του Χριστού, του Χριστού Μενιδιάτη από το μακρινό 2005 προηγήθηκαν. Ξεκινάνε έτσι. Είναι μαγικές. Τις αγαπώ πάρα πολύ. Από τότε το ξέρω το Χρήστο. Πω Παναγία μου. Εκείνος μεγάλος, εγώ όχι. Λοιπόν, αυτές οι Κυριακές είναι στο κλείσιμο της μέρας σήμερα με τραγούδι ωραίο. Η Άννα Ζυρδέλη έρχεται και παίρνει θέση μπροστά στο μικρόφωνο. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την παρέα. Αύριο στις 10 ξανά μαζί στο ρυθμό 949.

0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by DAY. Με τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
0: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Άμπρας.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς. Σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by DAY. Χορηγή της βραδιάς Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Επόμενος.
6: Ναι, ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
10: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
16: Ξεκινά σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη.
17: Βρεγμένη.
18: Τι έγινε ρε μπρο. Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
19: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
20: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι, 3η 13 Οκτωβρίου. Είμαι η Άννα Ζυρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά φυσικά στο ρυθμό 949 από τις 2 μέχρι και τις 5. Πώς σας βρίσκω σήμερα, θα μου πείτε Λούτσα, βρε Άννα, πώς μας βρίσκει στη βροχή. Με ενέργεια θέλω να μου πείτε, με καφέ στο χέρι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, ή μήπως με την κρυφή αυτή η επιθυμία να πατήσετε ένα κουμπί και να φτάσει ξαφνικά Παρασκευή. Όπως και να σας βρίσκω, εδώ θα ήμουν να σας κρατήσω την καλύτερη συντροφιά στην πόλη. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και θέλω να ξεχνάς πως μας ακούσουμε στο soundist.gr, καθώς ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και βλέπω πολλές γνώριμες και αγαπημένες φωνές. Τι να σας πω, η Ιουλία Καλυμάνη θα έρθει. Γιώργος Παπαδόπουλος θα έρθει. Κωνσταντίνος Αργύρος και αυτός θα έρθει. Τώρα όμως ήρθε αυτό το αγόρι. Θοδωρής Φέρης και είπες. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Και είναι πολλές.

Στα καλύτερα λοιπόν που έλκονται, Ιούλια Καλυμάνια εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες, γιατί ξέρετε κάτι ρε παιδιά, δεν χρειάζεται κάθε μέρα να είναι και συναρπαστική. Αρκεί να έχει μια όμορφη στιγμή ρε παιδί μου, ένα τραγούδι που αγαπάμε, ένα μήνυμα από έναν άνθρωπο που μας σκέφτηκε, ένας καφές που ήπιαμε επιτέλους ζεστός, γιατί τώρα και ο καιρός αρχίζει και χαλάει. Και αν η μέρα σας δεν ξεκίνησε καλά, δεν θέλω να μου ανησυχείτε. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει τελειώσει ακόμη τίποτα. Η ιστορία της σήμερα έχει ξεκινήσει. Μπορεί και στραβά, μπορεί με τη βροχή, μπορεί τα ανάποδα. Κάτι καλό θα γίνει. Το καλύτερο κομμάτι της μπορεί να βρίσκεται κάπου κοντά της. Κάπου κοντά σας. Τι λέω, Παναγιά μου. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Πολλές καλησπέρες θέλω να στείλω και στη Μαριάνθη, που είναι εδώ πέρα στην παρέα μας. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι, Τρίτης. Πάμε δυνατά. Και στον Κωνσταντίνο, που είναι φυσικά στο δρόμο. Και να σας ενημερώσω για κάτι πολύ όμορφο. Γιατί έχει δωρεάν μαστογραφίες, γυναικολογικούς και μαστολογικούς ελέγχους μέτρησης δείκτης μάζας σώματος και ενημέρωση για τη διατροφή σε ένα πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής του Δήμου Αθηναίων για τον Οκτώβριο του 2026. Να το ψάξετε. Δεν αφήνουμε ποτέ τέτοιου είδους θέματα που είναι και δωρεάν και για την υγεία μας και για την πρόληψή μας να μείνουν ανεκμετάλλευτα, εντάξει, εντάξει. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι τις 5 και συνεχίζουμε με επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

0: Μιχαήλ Κοκκίνου, λοιπόν, και τη χρωστάω στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Εγώ σίγουρα χρωστάω πολλές καλησπέρες στην αγαπημένη φίλη τη Ζέτα, στην Κατερίνα και τη Μαρία που είναι εδώ και διαβάζω τα μηνύματά τους. Και ρε παιδιά, αλήθεια θέλω τώρα να πιάσουμε και να μιλήσουμε για το νούμερο ένα μυστήριο της ανθρωπότητας. Ποιο είναι αυτό, θα μου πεις. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, να έχουμε 5 λεπτά ελεύθερα, αλλά πάντα όταν πιάσουμε το κινητό, αυτά τα 5 να γίνονται 40 και 45. Και να βλέπεις από το πώς μαγειρεύει ο τύπος στην άλλη άκρη του κόσμου, πώς έχει φτιάξει το σπίτι του, την ντουλάπα του, πώς έχει πάρει σκύλο, και εσύ να μην προλαβαίνεις για τίποτα. Λες, θα δω μόνο ένα μήνυμα και θα το ξεπετάξω και τελείωσε. Πώς γίνεται. Έχεις τα ρούχα στο πλυντήριο. Σκέφτεσαι αν πρέπει να τα ξαναβάλεις πλυντήριο. Και αληθινά, πείτε μου τώρα εσείς, ποια είναι αυτή η δουλειά που κάθεστε και αναβάλλετε συνέχεια? Είναι το σιδέρωμα? Είναι τα συρτάρια που δεν κλείνουνε και βάζεις εκεί πέρα το γόνατο, βάζεις το πόδι για να κλείσει? Είναι να ξεκαθαρίσεις τα ντουλάπια τώρα που πρέπει με τον καιρό να ανεβάσεις τα πάνω κάτω και τα κάτω πάνω? Εδώ είμαστε για να ομολογήσουμε τα πάντα. 6937-949-949. Και έχω και κάτι ωραίο που θα σας ενθουσιάσει, μιας και είπα και τα ρούχα, να σας αναφέρω και το σουπλίν. Γιατί σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου σε ένα πολυτελή ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Athens Μέτρο Μόλι, στον Άγιο Δημήτριο, για να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Supreme Parfum de Lounge. Οπότε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τις 12 η ώρα το μεσημέρι ως και τις 8 η ώρα το βράδυ, το σημείωσες? Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 11 η ώρα το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ελάτε να παίξουμε στο διαδραστικό τροχό της τύχης, να διεκδικήσετε πλούσια δώρα και να αφαιθείτε σε ακαταμάχητα αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, χαρίζουν μοναδικά ρούχα, μοναδική απαλότητα στα ρούχα σας και πολυτελές άρωμα που διαρκεί. Πάμε σε ένα γρήγορο break, περνάμε από τα πρωινά ναυάγια και επανερχόμαστε, γιατί έχω και δώρα σήμερα να σας δώσω. Είμαι η Άννα Ζηρθέλη και κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5.
1: Πρωινά ναυάγια.
2: Είμαι έξαλλος.
3: Όταν είμαστε και μας φτιάχνετε τα δόντια, γιατί μας φτιάχνετε την κουβέντα ενώ μας έχετε βάλει το ματσούκι στο στόμα? Και με ρωτάς κάτι. Εσύ δεν μου βάλες, ρε φίλε, το σουλίνα.
2: Μόνο θέλω να μιλάνε.
3: Πώς πέρασες στο Παρίσι και εγώ έχω το σουλίνα μέσα στο. Τι σαδισμός είναι αυτός, ρε φίλε? Για πες πώς ήταν, πήγατε στη Στούνη το χρόνο.
2: Για να μην λες ότι δεν λέμε και για Γκυλ Φόιλ.
3: Τα νέα είναι ότι ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζουμε την ανάκλησή της.
4: Ετοιμάζεται να γίνει αντικατάσταση.
2: Ποιος να είναι?
5: Και θα είναι τόσο λαμπερός όσο η Κίμπερλι?
4: Αυτό αποκλείει.
6: Το Ντέο Τζέιμς.
4: Αγάπες. Τέτοια χαρά δεν κάναμε.
3: Αγάπη, παραλίγο να πεις μαλάκες.
7: Καλημέρα.
3: Έλα, καλημέρα.
7: Γεια σου,
3: γεια σου, Μαρία! Μαρία, γιορτάζει 15 Αύγουστο ή 21 Νοεμβρίου?
7: Πότε είναι η Παρτέλη?
3: 21 Νοεμβρίου.
7: Ωραία, 15 Αύγουστο.
3: Είσαι δικιά μας, μας γλέτσες περίφημα.
1: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Οφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
8: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, An Immersive Voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Cahiers d'Art. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Στρακαστούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστούκες. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
4: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό.

0: Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
4: Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές. Ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210 3418 020.

Καλώς τους, καλώς τους. Μεσημέρα και Τρίτης, 13 Οκτωβρίου. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Φυσικά στο ρυθμό 949. Και αρχίζει τώρα, δυναμώνει η βροχή εδώ ψηλά στο Μαρούσι. Εάν ανοίξατε το ραδιόφωνο σας τώρα, καλώς ήρθατε. Εδώ μιλάμε για τη ζωή όπως είναι, λίγο αστεία, λίγο απρόβλεπτη, με τις όμορφες αλλά και τις δύσκολες στιγμές. Θέλω να ξεκινήσουμε αυτή την ενότητα με την απλή ερώτηση. Πόσο εύκολα εσείς εκεί έξω λέτε όχι στη ζωή σας? 6, 9, 37, 9, 49, 9, 49. Εγώ θα πω ένα μεγάλο ναι, γιατί έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Όπως η Diamonds Doors, η νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα, είναι δίπλα σου με λύσεις ασφαλείας για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Σκέψου λοιπόν, επισκέψου γρήγορα ένα από τα 5 καταστήματα Diamonds Doors στον Άγιο Δημήτριο, Ήλιον, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα, ή μπες στο diamondsdoors.gr. Επίσης, μπορείτε να κερδίσετε μία πόρτα από τα πρωινά μας ναυάγια. Δηλαδή, συντονίζεσαι το πρωί 7 με 10 στο Δημήτρο Γκαρέο, στο Βασίλη Φουρτούνη και την Αθηνά Φαλίδου. Μπαίνει στην κλήρωση στέλνοντας μήνυμα στο θέμα της ημέρας που έχουν τα παιδιά. Το Viber το έχετε σημειώσει. 6937-949-949. Σας το ξαναλέω, γιατί αυτή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου ένας από εσάς θα κληρωθεί και θα κάνει δική του μια υπέροχη θωρακισμένη πόρτα. Ξέρετε τι σημαίνει. Διπλή θωράκιση, το ξέρετε. 24 σημεία κλειδώματος, ατσάλινη κάσα, 2 χιλιοστά με ηλεκτροστατική βαφή. Έχει κι άλλα πολλά, τώρα μην σας τα λέω όλα. Πάμε να ακούσουμε επιτυχίες, γιατί είναι πολλές και βιάζονται να ακουστούν.

0: Σ' αγαπώ όπως είσαι λοιπόν και Πέτρος Ιακωβίδης. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και νωρίτερα σας ρώτησα σχετικά με τις δουλειές του σπιτιού, τι είναι αυτό που δεν κάνετε. Η Μαρία λέει το σίδερο, γι' αυτό και δεν σιδερώνω ποτέ, υπέροχο. Όπως και η Μερσίνη λέει οι ντουλάπες φυσικά. Τις ντουλάπες δεν τις μπορεί. Εντάξει, σας νιώθω, σας καταλαβαίνω λίγο παραπάνω. Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα 6937 949 949 και έχουμε πάει και σε άλλο ερώτημα. Τι γίνεται με τα όχι, πόσο συχνά λέμε όχι και γιατί λέμε ναι. Αυτά θα τα συζητήσουμε μετά. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε με 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή. Είμαι η Άννα Ζερδέλη και κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι τις 5.
1: Ξέρεις τι μου αρέσει πιο πολύ όταν έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο της μουσικής? Ότι ποτέ δεν ξέρω πού θα πάει η κουβέντα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού έρχεται ο Δήμος Αναστασιάδης. Θα πούμε ιστορίες, θα θυμηθούμε τραγούδια, θα γελάσουμε. Και λογικά κάποια στιγμή κάποιος θα πάρει και την κιθάρα. Τα υπόλοιπα στον αέρα.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Ε, παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ποιος είσαι εσύ?
6: Ο Πιέρ.
7: Δεν είσαι ο Τωμά.
6: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
5: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
8: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
5: Και ποιος είσαι?
8: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
9: Η ιδέα της χρονιάς.
10: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
11: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
13: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
12: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
14: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
16: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
17: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια.
6: Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
20: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζηρ...

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Καλό μεσημέρι σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Είμαι η Άννα Ζηρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Φυσικά στο ρυθμό 949. Δύο λεπτά και διαβάζω, βλέπω μπροστά μου μετά τις 3. Έχω πει ότι είναι 3η και 13, θα το ξαναπώ άλλη μία. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6937-949-949, στο Viber του ρυθμού. Soundist.gr, καύτος ρυθμός 949, ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι θέλεις να ξέρεις βρίσκεται εκεί. Και φυσικά μας ακούς από όλο τον κόσμο. Τι σου έχω προσκλήσεις για Γιώργο Σαμπάνη, σου έχω προσκλήσεις για Παραστασάρα και φυσικά για φαγητό. Ποιος λατρεύει το σούσι, όλα θα τα μάθετε όταν έρθει η ώρα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή και βλέπω και τι δεν βλέπω. Νικοβέρτη, Στέλλα Καλή και τώρα απολαύστε.

Νίκος Βέρτης λοιπόν και σαν τρελό σε αγαπάω εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε δηλαδή πόσο εύκολα λέτε όχι, γιατί έχουμε μάθει ρε παιδί μου να λέμε ναι επειδή θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε, επειδή δεν θέλουμε κάποιον να στεναχωρήσουμε, επειδή φοβόμαστε ότι θα μας παρεξηγήσουν, ότι κάποιοι πιστεύουν ότι ή εμείς νομίζουμε ότι πιστεύουν ότι θα μας απορρίψουν, μάλλον τους απορρίπτουμε. Καταλαβαίνετε πώς το έχω στο μυαλό μου, είμαι σίγουρη ότι το έχετε σκεφτεί κι εσείς εκεί έξω. Κάπου εκεί ανάμεσα σε όλα αυτά τα ναι λοιπόν, ξεχνάμε να ρωτήσουμε πραγματικά τον εαυτό μας αν αντέχει, αν προλαβαίνει, αν πραγματικά ρε παιδιά θέλει. Θέλει, μπορεί, αντέχει τέλος πάντων. Πρέπει και αυτά τα όχι κάποια στιγμή να ακούγονται. Κάποια στιγμή πρέπει να ακούγονται. Το να είμαστε βέβαια καλοί άνθρωποι δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε και διαθέσιμοι για όλους κάθε στιγμή. Μπορούμε να αγαπάμε τους ανθρώπους μας και ταυτόχρονα να προστατεύουμε και το χρόνο και τις δυνάμεις μας. Όλα χρειάζονται. Και σίγουρα χρειάζονται πολλές επιτυχίες που είναι στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αντώνης Ρέμος λοιπόν και Δευτέρα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και η Μαρία μου λέει δεν έλεγα καθόλου εύκολα όχι όλη μου τη ζωή, λέει, μέχρι πρότινο. Σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει. Αυτό το εύχομαι, Μαράκι μου, γιατί όπως λένε με τα όχι χτίζεις καριέρα, έτσι και με τα όχι χτίζεις, ρε παιδί μου, έναν τοίχο προστασίας για σένα κυρίως, έτσι, και για τους άλλους, αλλά κυρίως για σένα. Λοιπόν, στις 24 Οκτωβρίου, παιδιά, το The Hellenicon Sports Park μετατρέπεται στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό. Γιατί στο λέω έτσι, γιατί στο συλλαβίζω σχεδόν, γιατί πρέπει να το βάλεις στο μυαλό σου αυτό για να καταλάβεις τι είναι. Φιλοξενεί ένα τουρνά 3x3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές. Και αυτή η βραδιά, η ξεχωριστή, η μοναδική στιγμή, θα έχει παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ. Σίγουρα τους ξέρετε, ναι. Μιλάμε για τον Θοδωρή Παπαλουκά και για τον Κώστα Τσατσαρή. Οι συμμετέχοντες λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική αθλητική εμπειρία. Μπείτε τώρα, ψάξτε για το The Hellenicon Game Streetglag 3x3 για αυτό το τουρνουά, πώς θα δηλώσετε συμμετοχή και τι θα κάνετε. Εγώ τώρα θα σας πω ότι θα πάω σε ένα γρήγορο break. Μη φύγει κανείς. Έχω να δώσω και προσκλήσεις για Γιώργο Σαμπάνη. Θα σας πω τον τρόπο βασικά. The Yannis
1: Capimax Show. Αν είσαι σε σχέση, αρχικά ζηλεύω. Και δεύτερον, μπορεί να σου έχει τύχει να έχεις κάποια έλξη για ένα άλλο άτομο και να λες, μήπως βρε, πάω να κάνω την κουτσουκέλα μου, μήπως μου λείπει κάτι από τη σχέση μου. Όχι, γίναν έρευνες και σου λέει το να νιώσεις έλξη για κάποιον άλλο άνθρωπο παρότι είσαι σε μια σχέση δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Never και jamais. Το θέμα και η μαγιά είναι αν πέρα από την έλξη κάνεις και το παραπάνω βήμα. Αν σκεφτείς, ωραίος είναι αυτός, βρε λες, και μήπως του κλείσεις και το μάτι και μήπως κάνω το ένα βήμα παρακάτω. Εκεί πέρα σου λένε τον ησυχητικό. Αν ανοίξω μπουφές και τσιπήσει στο τυροπιτάκι και το λουκανικοπιτάκι συγκεκριμένα είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί ξαφνικά επειδή μπαίνει σε μια μονογαμική σχέση να πάψει να έχει ορμές και γούστο. Λέω εγώ τώρα, πώς ξανά έγινε τέτοια μακρύ πιστεύει. Για χαμός γίνεται, πια μιλάνε με νεγάκι, καλή θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.
4: Αγγελική Ηλιάδη, Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία.
1: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
6: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μασούτις. Οικονομικά.

0: με φωτιά. Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές, ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
1: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Για περάστε. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε φυσικά στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Σήμερα, 3η 13 Οκτωβρίου, είναι η Διεθνής ημέρα μείωσης του κινδύνου καταστροφών. Θα σας πω εγώ, αν και είναι μια μέρα που λες, έχει πολλές. Πολλές. Είναι έτοιμη η μέρα αυτή για καταστροφές. Λοιπόν, έρχεται νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με Γιώργο Σαμπάνη. Ο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event την 3η 20 Οκτωβρίου. Σε μια εβδομάδα στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show ο Θωμάς Ζάμπρας, χορηγή της βραδιάς Superbet και Love and Rose με Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μπαίνεις τώρα στο soundist.gr καυτός ρυθμός 949 και συμπληρώνεις τη φόρμα που θα βρεις.

0: Υπέροχος και ξεπέραστος Βασίλης Καράς και όπως παλιά. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Έλεγα νωρίτερα ότι σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, είναι η Διεθνής ημέρα μείωσης του κινδύνου καταστροφών. Δηλαδή, είναι η ημέρα που λίγο πολύ μας θυμίζει πόσο σημαντική είναι, βρε παιδιά, η ενημέρωση και η πρόληψη. Και η προετοιμασία, βέβαια, για τους κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν τις κοινότητές μας. Να ξέρουμε βασικά πράγματα που άλλοτε μας τα μαθαίνουν οι γονείς μας, άλλοτε τα έχουμε δει από το σχολείο. Not. Η πρόληψη, λοιπόν, δεν είναι μόνο λίστες και οδηγίες. Είναι και η σκέψη ότι ζούμε μαζί σε μια κοινότητα, ότι αν ξέρεις ότι δίπλα σου είναι ένας μεγάλος άνθρωπος, να νοιαστείς γι' αυτόν και ότι η υπευθυνότητα του καθενός μπορεί να βοηθήσει και τους άλλους. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ουσιαστικό μήνυμα για την ημέρα και θέλω όλοι να το βάλουμε στο μυαλό μας, με καλό ή κακό τρόπο, όπως καθένας θέλει να το μεταφράσει. Ενημερωνόμαστε, προετοιμαζόμαστε για τα πάντα και κυρίως βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Μην το ξεχνάτε αυτό. Φύγαμε λοιπόν, ένα γρήγορο break. Έρχονται 10 επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη και κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5, φυσικά στο ρυθμό 949.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by ΔΕΗ, με τον Γιώργο Σαμπάνη.
2: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
1: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Τρίτη 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Άμπρας.
2: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the χορηγή της βραδιάς, Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις?
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ,
8: τι?
9: Οκ, θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο Θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
12: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
11: Καριάτιδα. Ξανά στο Θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
17: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7.
16: Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Ο μικρός πρίγκιπας του Εξιπερί με τη ματιά της Κάρμεν Ρουγκέρι.
20: Το αριστούργημα αυτό της παγκόσμιας λογοτεχνίας γίνεται παράσταση για όλη την οικογένεια.
19: Μια παράσταση με μαγικά σκηνικά και κοστούμια, με πρωτότυπη μουσική του Στέφανου Κορκολή.
20: Και βέβαια με αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
21: Θέατρο Κιβωτός, Πειραιός 115. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-34-17000. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Παραστάσεις κάθε Κυριακή 11 και 4 και 3.
22: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
23: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lance. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί. Με την υποστήριξη του Αντένα.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βρε καλώς τους, έχουμε μπει εσείς στην τρίτη και τελευταία ώρα. Είμαι η Άννα Ζερδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Φυσικά στο ρυθμό 949. Αυτή την ώρα, αυτή η μεγάλη ώρα που θα σας ετοιμάσω, θα σας στείλω θεατράκι για αύριο, θα σας τα πω σε λίγο. Και φυσικά κάποιος από εσάς εκεί έξω θα απολαύσει και ένα υπέροχο γεύμα με σούσι. Όλα θα τα μάθετε σε λίγο. Για την ώρα θέλω τα μηνύματά σας. 6937-949-949 είναι το Viber του ρυθμού, κρατήστε το. Και φυσικά sounds.gr, καυτός ρυθμός 949, μας ακούτε από όλο τον κόσμο. Βρίσκεται μέσα στο site ό,τι χρειάζεστε. Κάντε και μια βόλτα στα social του ρυθμού και στα δικά μας. Ψάξτε μας, βρείτε μας. Έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και ξεκινάμε αυτή την ώρα με Νίκο Οικονομόπουλο και Ανοχοκορμή. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Παρακαλώ, δυναμώστε.

Έρωτά μου λοιπόν και Νίνο. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές, πολλές καλησπέρες εκεί έξω στο φίλο μας, τον Γιώργο που μας ακούει. Πολλά φιλιά στην Αγγελική, Γιώργο μου, γιατί και αυτά τα παιδιά ζουν έναν πολύ ωραίο έρωτα. Πολλές καλησπέρες και στην Άννα. Λέει καλησπέρα, Άννα από βροχερή Αθήνα. Γεια σου, Άννα, στην Άννα. Υπέροχο. Παναγιώτης είναι εδώ και η Μυρσίνη παίρνει ήδη μέρος στους διαγωνισμούς. Πριν καλά-καλά το πω, λοιπόν, θα σας πω τώρα το ένα, το βασικό, το ωραίο. Αυτό για να προετοιμάσετε την αυριανή σας μέρα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Ποιος από εσάς θέλει να πάει ένα θεατράκι? Και όχι ένα θεατράκι του Κιωτή, μιλάμε για το θέατρο Λαμπέτη και τη νέα κωμωδία Να ζει κανείς ή να μη ζει. Ξέρετε τώρα, πρωταγωνιστή η Δήμητρα Ματσούκα, Μιχάλης Ρέπας, Παντελής Καναράκης και ένας μεγάλος θείας σε μια ξεκαρδιστική κωμωδία γεμάτη μουσική, χιούμορ και απρόοπτες καταστάσεις. Σε απόδοση και σκηνοθεσία Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα, παρακαλώ στείλτε τώρα στο Viber. Έχω αρκετές προσκλησούλες για εσάς εκεί έξω. Στέλνετε Να ζει κανείς στο 6937 949 949. Και είναι αλήθεια, δεν είναι η παγκόσμια μέρα του ψεύτη που λέει και η Καταρίνα Λιόλιο.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Πεγκιζίνα και Ερώτας Μικρός. Το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Να πούμε ότι ακούστηκε αποκλειστικά εδώ την προηγούμενη εβδομάδα και συνεχίζουμε φυσικά και το απολαμβάνουμε. Είναι αυτό που ξέρετε, σκεφτόμαστε πολλές φορές που λέμε θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο της ζωής μας, να ξέρουμε τι θα συμβεί, πότε θα συμβεί. Εντάξει, μάγοι μπορεί να μην είμαστε, ρε παιδί μου, αλλά όλοι το έχουμε στο μυαλό μας, ειδικά αν έχουμε οικογένειες, έτσι. Δεν μπορούμε όμως, είναι αυτό που λες, από την άλλη κάνει σχέδια και ο Θεός στα χαλάει. Πώς φροντίζουμε όμως τον εαυτό μας και τους ανθρώπους μας, όχι μόνο τις εύκολες μέρες, αλλά και πώς, ρε παιδί μου, το έχουμε στο μυαλό μας ότι κάτι και αν συμβεί. Τώρα, για παράδειγμα, χαλάει ο καιρός, έτσι. Τι θέλεις? Θέλεις λίγο το σπίτι σου να μείνει ζεστό. Να το φροντίζεις περισσότερο. Εγώ σας έχω τη λύση. Είναι happy αυτή η λύση. Είναι Happy Days Bazaar. Και μιλάμε για τη βιοκαρπέτα Αργυρούπολης που πήρε παράταση. Ήταν Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Εγώ πρόλαβα Δευτέρα. Πήγα, πήρα ένα υπέροχο κουβερλί, γιατί έχει και μείον 40% στα λευκά είδη. Αλλά θα βρείτε εκεί πέρα χειροποίητα χαλιά από μείον 50% έως και 80%. Καλά άκουσες. Και τα χαλιά μηχανής από 100 ευρώ. 100 ευρώ χαλί. Και κοιτάξτε, αν δεν έχετε κάνει μόνωση, κακώς. Αλλά πάντα είναι ένα πολύ ωραίο μονωτικό υλικό το χαλί. Και όταν σου είναι και γουστόζικο, έχεις και πολύ ωραία χρώματα και μπορείς να συνδυάσεις. Προλαβαίνεις μέχρι την Παρασκευή, λοιπόν, 16 Οκτωβρίου, στα αποκλειστικά καταστήματα Βιοκαρπέτ της Αργυρούπολης. Έχει κοντά το μετρό Αλίμου. Είναι ένα γωνιακό κατάστημα, δεν το χάνει το μάτι σου. Ώρες καταστημάτων, για παράδειγμα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, είναι το ωράριο 12 και 5 με 8.30. Δηλαδή, αν είστε καθοδόν, μπορείτε να κάνετε μια στάση να περάσετε. Και Τετάρτη και Σάββατο είναι από τις 10 μέχρι και τις 3. Κατάλαβες? Κατάλαβα να λες. Πήγαινε τώρα που προλαβαίνεις, γιατί μιλάμε για τεράστιες εκπτώσεις. Μιλάμε για το Happy Days Bazaar της Βιοκαρπέτ. Βιοκαρπέτ, τι έπαθα Παναγία μου, ματιάσατε, τόσο καλά το είπα. Λοιπόν, ένα γρήγορο και τελευταίο break και επανερχόμαστε, γιατί έχω να σας κάνω για το τραπέζι μετά. Ξέρετε εσείς.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Κάθεται τώρα εδώ πέρα και με ξεμιαλίζει. Σαμάτε και μου κάνει τώρα κάτι προξενιά τώρα που δεν υπάρχουν. Βλέπει αφαλίδου ανθρώπου που περνάνε από έξω από την Τζαμαρία.
3: Δεν τα βλέπω μόνο εγώ.
4: Κορίτσια,
2: εντάξει, τώρα δεν θέλω να.
3: Μήπως μας ακούει τώρα.
2: Και ότι η κοπέλα αυτή περνάει για μένα.
3: Είναι μια ωραία κοπέλα, πολύ, η οποία την είδαμε να περνάει εδώ.
2: Ναι, έτυχε, ναι. Έτυχε, παιδιά, έτυχε. Είναι δυνατόν. Ευχαριστώ, κόλλαγε.
3: Σαν άθικο. Παιδιά,
2: μωρό! Μωρό!
3: Παιδιά, λάθος, λάθος όλο. Δεν έρχεται για το Δημήτρη, πέφτει του σκυλιού το παιχνίδι και έρχεται να το μαζέψει.
4: Έλα ρε Αθηνά τώρα.
3: Μπορεί να πέφτει επίτηδες.
2: Άρα το σκυλί με γουστάρει. Η κοπέλα δουλεύει πάνω. Τώρα η κοπέλα μπορεί να έχει και αγόρι τώρα.
4: Δουλεύει.
2: Να φάμε καμιά φάπα. Βγάζει το σκύλο βόλτα. Δεν έρχεται εδώ για να με δει εμένα. Το σκύλο όπως τον βγάζει παίζει με ένα παιχνιδάκι. Το πέφτει το παιχνιδάκι κάτω. Και έρχεται η κοπέλα και το μαζεύει. Θα βγω εγώ έξω και θα της πω: μην ανησυχείτε, θα σας το φέρνω εγώ το παιχνιδάκι.
4: Θα σας το ανεβάσω εγώ το παιχνιδάκι.
3: Ναι. Δημήτρη, μ' αρέσει.
2: Πρώτο βήμα. Δεύτερο βήμα θα την πάρω στο σαμπάνι.
3: Μπράβο, στο σαμπάνι.
2: Δεν έχουμε νύχτα με σαμπάνι.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
2: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, τέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: See student hot takes.
12: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
19: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
18: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
20: Ρυθμός 949.
0: Καλώς τους 46 λεπτά γεματάδες 4. Εδώ είμαστε ακόμη. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Φυσικά στο ρυθμό 949. Και τι σας έχω, Αν λατρεύετε και αγαπάτε το σούσι, εδώ μείνετε. Αυτό που θέλετε θα το ακούσετε. Στα Γουαγκαμάμα υπάρχει το All You Can Eat Sushi. Νιγύρι, γιουραμάκι, signature roll. Θα δοκιμάσετε τις αγαπημένες σου γεύσεις ξανά.

0: Νερό λοιπόν, νερό και Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στο ρυθμό 949. Έτσι πέρασε η ώρα μας, αυτό το τρίωρό μας. Αλλά έτσι έχει γίνει και χαμός έξω με πολύ νερό, γιατί έχει ρίξει κάμπος ανά περιοχές. Λοιπόν, τρεις ολοκληρές ώρες κάναμε παρέα. Άννα Ζυρδέλη στο μικρόφωνο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός να είμαστε καλά αύριο για Τετάρτη. Μην παίρνετε προσωπικά την ημέρα αυτή, Τρίτη και 13, που λένε είναι γρουσούζικη και είναι έτσι είναι αλλιώς. Ο καθένας το βαφτίζει όπως θέλει και ουσιαστικά δημιουργεί και διάφορα με το κεφάλι του, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, ξέρετε τώρα ποιος έρχεται. Το ψηλό, το ξανθό, το γαλανομάτικο αυτό το αγόρι. Έρχεται ο Γιάννης Κατινάκης με το σόου του για τρεις ολόκληρες ώρες να σας ξεσηκώσει, να σας αναστατώσει και εντάξει, τώρα το απολαμβάνετε, τα θέλετε κι εσείς, να περάσετε πολύ όμορφα μαζί του. Και εσείς εκεί έξω να περνάτε όμορφα, να προσέχετε τον εαυτό σας, δεν θέλω να χαλάτε τη μέρα, είναι πάρα πολύ μικρή. Πάρα πολύ μικρή για να τη χαλάμε, να χαμογελάμε και να προσέχουμε τους ανθρώπους μας. Καλή συνέχεια, φιλιά πολλά σε όλους.
1: Ξέρεις τι μου αρέσει πιο πολύ όταν έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο της μουσικής? Ότι ποτέ δεν ξέρω πού θα πάει η κουβέντα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού έρχεται ο Δήμος Αναστασιάδης. Θα πούμε ιστορίες, θα θυμηθούμε τραγούδια, θα γελάσουμε. Και λογικά, κάποια στιγμή κάποιος θα πάρει και την κιθάρα. Τα υπόλοιπα στον αέρα.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Πήρα μια τρομάρα.
5: Έτσι είναι το Halloween.
4: Και μετά την τρομάρα πήρα μια φορεματάρα. Πήρα καινούρια κινητάρα, ήπια μια καφεδάρα και είδα και ταινιάρα.
5: Έτσι είναι το Halloween στο Athens Metro Mall. Halloween στο Athens Metro Mall. 12 με 31 Οκτωβρίου ραντεβού για τρομερό shopping, τρομερό φαγητό και τρομερή διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο ματς?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδο ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Πάμε Breaking Ad.
13: Πάμε Breaking Ad. Είναι κωμωδία.
12: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
13: Stand-up είναι.
12: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
13: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
12: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
14: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
15: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
16: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
17: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
16: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
17: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
18: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
16: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
19: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρα 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
20: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρύψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
21: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: The Giannis Katinaki Show.
4: Είναι φανταστικός.
5: Κατινάκη, σε έχω βάλει αφίσα στο δωμάτιό μου.
6: Γιάννης Κατινάκης και ξέρω ψωμί.
7: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
8: Ανοίγω το ψυγείο και τον

Φιλαράκια μου, καλησπέρα αγαπημένοι μου ακροατές. Καλησπέρα, good evening και καλώς ήρθατε στην πιο ωραία παρέουλα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και ο Γιαννάκης σου είναι εδώ και θα είναι για τρεις ολάκερες ώρες, γιατί σήμερα με έχεις ανάγκη πιο πολύ από ποτέ. Γιατί η βρόχα είναι αδιανόητη. Ανοίξαν οι ουρανοί και ρίχνει πηγές λουτρακίου. Θα πλημμυρίσουμε όλοι, δεν θα μείνει ρουθούνη. Συμβουλή από μένα στην Κηφισίας, πάρε μια σκούνα, μια μαούνα ή το μπλούσταρ δήλωσα μαλάχη, γιατί αλλιώς δεν θα τη βγάλεις καθαρή. Βέβαια, τώρα σαν να βλέπω ότι έχει κοπάσει στο μαρούσι τουλάχιστον η βροχή, αλλά τη βλέπω εγώ, την κατάλαβα την μπαμπέσα τη βροχή. Σε λίγο θα κάνει comeback σαν την Άντζελα. Ωστόσο, όσοι ώρες είσαι μαζί μου, δεν θέλω να σε σκιάζει τίποτα, γιατί έχω πρώτον υπερπαιχνιδάρες. Ένα, σκάλα του Μιλάνου, βγαίνεις, μου τραγουδάς και κερδίζεις δωράρα. Δύο, το δικαστήριο του Γιάννη που θα λύσω τα δικά σου προβλήματα, και έχω και από χτες καβάντζα προβλήματα. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα γίνει, είστε πολύ ενεργοί και με έχετε τρομάξει. Και εννοείται και εκεί θα πάρεις δώρο. Και έρχεται ολοταχώς το δίλημα του Γιάννη, το οποίο σήμερα είναι όχι τόσο δίλημα, γιατί μου είναι πολύ ξεκάθαρο. Θα σου πω σε λίγο και θα μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. Επίσης και επιπροσθέτως, 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου για να μου κάνεις την ωραία, την παρεουλίτσα, τη χαρούμενη, την τζαχπίνη και τη μερακλίδικη. Και εγώ ξεκινάω με Νίκο Οικονομόπουλο. Και όπου και αν πας, δυνάμωσε, μη σε σκιάζει τίποτα. Και ο Νικόλας είναι εδώ για σένα.

0: Πέρτια, Αναστασία και Σημάδι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Εν τω μεταξύ, ξέχασα ότι σήμερα είναι και Τρίτη και 13, διότι τις άλλες μέρες είχαμε κέφι, κέφι και ξεφάντωμα. Πάρα πολύ γούρι. Οπότε σήμερα θα μας πάει λίγο αλλιώς, μορτίλες. Την Τρίτη και 13 περίμενα εγώ να μου πάει η ζωή μου μπουρούχα. Ξέρω τα χάλια μας, παιδιά, τα ξέρω τα χάλια μας. Ωστόσο, πριν περάσω στο δίλημα, να δώσω τα φιλιά μου στην Ελευθερία που μου στέλνει πράγματα που δεν θέλω να δω πραγματικά, γιατί είμαι εγώ λίγο κλασομπανιέρα. Γεια σου, λέει Γιάννη, δες τι είδα σήμερα στις 5.30 το πρωί στον ουρανό στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα και μου δείχνει ένα κομίτι, ένα κακό χτυκιό, ένα πράγμα περίεργο. Δεν τα θέλω να τα βλέπω αυτά, δεν τα θέλω, σκιάζομαι κι εγώ. Κλείνει η παρένθεση, τα φιλιά μου και στην Άννα που μόλις έστειλε. Και τώρα ήρθε η ώρα για το καυτό δίλημα της ημέρας. Να πέσουν τα σήματα.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Αχ, αυτό το χάλι με τρελαίνει και με διχοτομεί. Το σημερινό δίλημα λοιπόν για μένα δεν είναι καν δίλημα και θα μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. Θα μπορούσες να περάσεις μία ολόκληρη μέρα μόνο στο σπίτι, ναι, κατευθείαν ναι θα σου πω, χωρίς να δεις ή να μιλήσεις σε κάποιον ή δεν θα μπορούσες. Αχ, τον παράδεισό μου μόλις περιέγραψα, να μην ακούσω και να μην μιλήσω άνθρωπο, να μην με νευριάσει κανένας, να μην μου γίνουν τα νεύρα κρόσια. Γιατί να θέλω να δω άνθρωπο, αρχικά ποιον να δω, σε δημόσια υπηρεσία, να πάω στο σούπερ μάρκετ, ποιον, εξήγησε μου, στο δρόμο, στην κίνηση που δεν προχωράνε και σου ρίχνουν και φάσκελο. Γιατί, γκόμενα, χειρότερα θα σε κάνει, θα σε έχει απατήσει, έχει κερατώσει, θα πεις γιατί και πώς, αναρώτηση μετά διερώτηση. Οι άνθρωποι φέρνουν γυρατιό στην ψυχούλα. Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα και τα μυαλά στα κάγκελα. Άκουσε με, ο άνθρωπος λέει είναι φύση κοινωνικών. Και μετά είναι φύση νευρασθενικών, άμα είναι κοινωνικό. Λοιπόν, περιμένω και τη δική σου την άποψη, έτσι. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Θα μπορούσες εσύ να περάσεις μια ολόκληρη μέρα σπίτι μόνο σαν το Κωνσταλέξη σου ή δεν θα μπορούσες? Κάτσε και μέτρα λοιπόν, μας λέει ο Πάνος ο Κιάμος. Αχ, παιδιά, πολύ μίλησε. Είχα πάρα πολύ ένταση τώρα. Κάτσε και μέτρα πόσες εικόνες. Εντάξει, ας τα πει ο Πάνος καλύτερα.

0: τα κολλασμένα.
1: Ωραιότατη καντάδα από τον Απόν, γιατί σε έχω στα ρομαντικά και τα ωραία. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8, 3 ώρες βοήθειά σου. Τι έχει να γίνει? Βέβαια τα καλύτερα έρχονται, γιατί σου έχω παιχνίδι τη σκάλα του Μιλάνου με δωράρα για σένα και το δικαστήριο του Γιάννη που θα δικάσω και πάλι θα πάρεις και δώρο για το πρόβλημά σου. Επίσης και επιπροσθέτως, πολλά πολλά φιλιά να δώσω στον Αντρέα, την Νατάσα, την Ντούλα, την Έλενα, την Άννα και το Χρήστο που μόλις μου έστειλε. Γεια σου Γιαννάρα, γεια σας παιδιά. Και μιας και σήμερα είναι Τρίτη και 13, αυτό περιμέναμε. Ξέχασα να μιλάω, το τελείωσε. Αυτό περιμέναμε για να είναι μπουρούχα η μέρα μας. Έχω να σου πω κάποια πράγματα που σήμερα δεν πρέπει να τα κάνεις για να εξορκίσεις το κακό. Άκου τώρα την κουλαμάρα. Μη στείλεις, λέει, μήνυμα σε πρώην. Αυτό είναι ούτως ή άλλως. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή δεν στέλνεις σε πρώην. Είναι δεδομένο αυτό. Δεύτερον, μην κόψεις αφέλειες. Γιατί να κόψεις αφέλειες, ούτως ή άλλως. Τρίτον, μην παίρνεις, λέει, μεγάλες αποφάσεις στη ζωή σου. Ναι, σήμερα περίμενα τις πάρω τις αποφάσεις. Μετά, λέει, μην πας να αναλύσεις το it's complicated. It's complicated δεν ξέρω καν τι σημαίνει. Δεν το αναλύσω κιόλας. Και τελευταίο, μην μπεις. Αυτό είναι πολύ σωστό. Τι άλλο μπορεί να πάει στραβά? Γιατί το σύμπαν ακούει και σου λέει, τι είπες, φουκαράκο, τι άλλο μπορεί να πάει στραβά? Τώρα θα δεις και θα βρεθείς στον Ευαγγελισμό μετά ή στο ΚΑΤ. Αυτά είχα εγώ να πω σαν συμβουλές και έχω να αφιερώσω τραγουδάρα διανόητη από Γιάννη Πλούταρχο. Να το τραγουδήσω και λίγο. Στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε χόρεψε. Είναι και η διευθυντριά μου στο στούντιο αυτή τη στιγμή, θέλω να ξέρετε. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για μένα. Σας αφήνω και σε λίγο πάλι μαζί σας.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Αχ, τι ωραία, τι ερωτικά, τι ρομαντικά που είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ακούμε μόνο επιτυχίες. Τρίτη και 13 σήμερα, μιλάμε για σοβαρή γκαντεμιά. Βέβαια, ξαναλέω, τις άλλες μέρες τι κάναμε, τρέχαμε στα λιβάδια, Χάιντι παρέμεινε ένα σπρούλα. Όχι, μπουρούχα ήμασταν και τις άλλες μέρες, μπουρούχα είμαστε και σήμερα. Ωστόσο, μέχρι και τις 8 θα είμαστε μαζί για να ανεβάσουμε το κέφι. Η κίνηση στους δρόμους είναι αδιανόητη. Σε λίγο θα ενημερώσω, αλλά επειδή το βίωσα σήμερα, παιδιά, και πραγματικά λέω, θα αφήσω τα κοκαλάκια μου στον κυφίσω εδώ. Θα με βρούνε με μια κολυβόπιτα και ένα κονιακάκι. Σε λίγο θα τα πούμε και τα τις κινήσεις, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ωστόσο, να δώσω πολλά φιλιά στην Αλέκα. Το Αλέκα μου αρέσει, με ανεβάζει. Και στην Τζίνα, η Τζίνα, η Τζέφη, η Τζέσι και η Τζούλια, η οποία μου λέει ότι είναι στον Πειραιά και μου στέλνει και μια φωτογραφία. Χαμός γίνεται εκεί πέρα. Και μου λέει, θα ήθελες να πάρεις ένα πλοίο να φύγεις μακριά. Μπορεί και μακριά και εδώ, τέτοια χάλια θα έχει. Τέλος πάντων, σήμερα είμαι λίγο μίζερο, θα σου πω γιατί. Έκανα το λάθος και πριν έρθω στην εκπομπή, έφαγα μια πιατούγκα να με μακαρόνια με κοιμά και είμαι τώρα και γλουτοσέρνομαι. Μην πω κολοσέρνομαι, καταλαβαίνεις. Είμαι τώρα να με κλαίνει ρέγγες. Θα ανέβω όμως σιγά σιγά, θα ανέβω και θα γίνει πανικός. Πριν περάσω σε διαλυματάκι, ωστόσο, θέλω να σου πω κάτι που θα σε ενθουσιάσει. Γιατί το Σουπλίν σε προσκαλεί την Παρασκευή 16 και Σάββατο 18 Οκτωβρίου σε ένα πολυτελή ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Athens Metro Mall, στον Άγιο Δημήτριο, για να ανακαλύψεις τη νέα σειρά, κάτι γιατί είναι γαλλικό αυτό, Souplin Parfum de l'Ange. Μάλλον, ναι. Souplin Parfum de l'Ange. Οπότε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 8 το βράδυ και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα θα έρθεις να παίξεις στο διαδραστικό τροχό της τύχης, να διεκδικήσεις πλούσια δώρα και να αφαιθείς σε ακαταμάχητα αρώματα που σε ταξιδεύουν. Τάπα όλα, τάπα, εξαιρετικά. Δύο λεπτάκια θα λείψω, δύο λεπτάκια, κάνε τις υπομονές σου και επιστρέφω με παιχνίδια, με δώρα, με επιτυχίες και Γιάννη Κατινάκη, όλο δικό σου.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Ακούω μόνο ρυθμό καθώς πηγαίνω στη δουλειά, γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση.
3: Η γνωμούλα σήμερα του Χρήστου με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένος.
1: Σου είπε δηλαδή, ναι. Σε χωρίζω, γιατί...
4: Με πλάκωσες.
1: Γιατί περισσεύει και δεν ξέρω τι να το κάνω.
4: Απάντησε, αλλά πρόσεχε μην την πατήσεις.
3: Και βάλει και φωτογραφία.
0: Αναβίση και Νίκος Καρβέλας. Έχω βρει τη λύση να συνεχίσει να λέτε τραγούδια με κάποιες ανεπαίσθητες αλλαγούλες. Ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, στρατόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Αντί για νάιλον, θα πει το ζελοφάν. Αντίδοτο, αντιβίωση. Αιγαίο, πες το Ιόνιο, δεν έγινε και κάτι. Δεν θέλω να ξέρεις, να ξεραθείς να μάθεις. Και αν θέλει και άλλες συμβουλές η Αναβίση, μπορεί να μας στείλει στο Viber μας.
5: Μου κρατάτε στην τροφιά, είσαστε απίθανοι όλοι, δηλαδή τι να πω.
6: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
7: άκουσες χθες,
9: πες ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
10: Νέα κυκλοφορία.
11: Κάτι

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα από σκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια, νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Εδώ είμαι στην πιο ωραία παρεούλα. Στο ρυθμούλι μας, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης θα είμαι εδώ στη Λοβάτης μέχρι και τις 8 για να περάσεις το πιο ωραίο απόγευμα. Όχι, γιατί σήμερα, πέραν του ότι είναι 3η και 13, βρόχα, διανόητη βρόχα. Τι θέλει πια κι αυτό. Και αύριο πάλι βρόχα θα έχει. Την Κιβωτό του Νόε θέλω. Φέρτε μου μια μανταλένα για να δείτε πώς πονώ. Η Κηφισίας χωρίς βάρκα δεν περνιέται, να το ξέρεις. Υπομονή και κουράγιο, αλλά κυρίως υπομονή. Στα χρόνια τη υπομονής δεν μας λυπήθηκε κανείς. Σε λίγο θα ενημερώσω αναλυτικά για την κίνηση και για να απαλύνω τον πόνο σου, υπενθυμίζω ότι έχω υπερπαιχνιδάρες. Πρώτη, η σκάλα του Μιλάνου. Βγαίνεις, τραγουδάς και κερδίσεις δωράρα. Δεύτερο, το δικαστήριο του Γιάννη. Μου στέλνεις τα νεύρα και τον πόνο σου, σταλίνω και παίρνεις και δώρο. Τι άλλο να κάνω πια για εσένα. Εγώ τα πάντα και την ψυχή μου και το βρακί μου να δώσω. Κάνε και εσύ κάτι για μένα, ένα μηνυματάκι να μην νιώθω μόνος. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Παιδιά, τι λάθος ήταν αυτό που έκανα και έφαγα το μακαρόνι με κιμά. Δεν καταλαβαίνεις τι έχω πάθει. Το στομάχι μου χορεύει καστανιέτες. Τώρα είναι μέσα κάποια Μανολίδου, μαέστρο, συμφωνική Πάλδου. Συμβαίνουν πάρα πολύ άσχημα πράγματα σωματικά και εντερικά. Ξεματιάστε, γιατί δεν είμαι εγώ στα καλά μου σήμερα και 3η και 13. Να χάνετε. Ωστόσο, πώς θα φτιάξει το κέφι. Σου έχω χρήστο μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Στη ζωή μου είσαι εσύ, αγαπημένη μου ακροατή. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου και έρχονται τα καλύτερα. Πάμε λίγο.

παγκόσμιο φαινόμενο. Και το ρεμιξάρω με φαινόμενο είμαι εγώ που ακόμα σε αντέχω. Γιάννης Κατινάκης, μερακλωμένος θα λέγε κανείς, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα σε έχω στα χεράκια μου να κουρνιάσεις κάτω από τις φτερούγες μου. Και θες να κουρνιάσεις, γιατί η βρόχα είναι αδιανόητη και η κίνηση σε επίπεδα που σου σπάνε τα νεύρα και τα ζωτικά τα όργανα στα κάνουν ζεπελίν. Ηρεμία, μάθε καλό ύπτιο γιατί σήμερα θα σου χρειαστεί. Η κυφυσία μόνο με απλωτές μπορεί να την περάσει. Και σε λίγο θα ενημερώσουμε και αναλυτικά για την κίνηση. Επίσης, να δώσω πολλά φιλιά στην Ελευθερία που με ξεμάτιασε κιόλας και παιδιά, για να δείτε. Όταν συνδυάζει το μορφιά και τα λέτε ότι γίνεται, μου λέει: έχω ένα μάτι ίσα με τον boy μου και είμαι 85, έτσι, δεν με λέστε κοντό. Και τα φιλιά μου και στην Άντζελα που μου έχει στείλει μήνυμα. Γεια σου, Άντζελα. Και πριν περάσω σε break, θέλω να σου πω ότι είχε γίνει έρευνα. Ποιος τις κάνει αυτές τις έρευνες, ήθελα να ξέρα. Που λέει ότι οι καλύτεροι στα φιλιά έχουν γεννηθεί Ιανουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούνιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Δεν έμεινε και τίποτα. Εγώ ξέρεις ποιον ζηλεύω. Τον ερευνητή ζηλεύω, γιατί σου λέει τώρα αυτός: εγώ θα κάνω έρευνα. Ανοίγω Tinder τώρα και γίνεται χαμός. Πάω στα κλαμπ, γλωσσοφιλιέ, μεταλλάζω σάλια και κορονοϊούς με όλους, για να δω και καλά ποιοι φυλάνε καλύτερα. Ωραία. Θα κάνω και εγώ μια τέτοια έρευνα. Όποιος θέλει μπορεί να μου στείλει στο Viber μας, να είναι υποψήφιος. Θύμα. 6937-949-949. Περνάω σε διαλυματάκι, παιδιά, σας το ξαναλέω. Τα μακαρόνια αυτά με έχουν διαλύσει. Υδατάνθρακας μεσημεριάτικα δεν κάνει. Κάθε φορά που τρώω και το λέω: μην τρως, βρε ρημάδι, μην τρως. Πριν τη δουλειά. 2-3 ώρες πριν, σέρνομαι σαν την μπουρούχο.

0: Τη Σαμάρα βγαίνει από το πηγάδι. Λοιπόν, διαλυματάκι, να πάω να πιω μια σόδα, κάτι, δεν ξέρω, ένα κόνιο και επιστρέφω. Τα φιλιά μου και στη Βάσκια που μόλις έστειλε και στην Γεωργία. Γεια σου, Τζόρτζια.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day, με τον Γιώργο Σαμπάνη.
2: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
1: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Άμπρας.
2: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the χορηγή της βραδιάς, Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.
4: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify από τη

0: κυκλοφορία.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
1: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
4: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
5: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
3: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
6: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
3: Η πιο ανατριπτική κωμική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλιά. Του, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα ρόστερ. Συνέντευξη Γιάν Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Ομπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
9: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
13: Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
14: Την Κότα.
15: Εγώ θα κάνω γυδά.
13: Εγώ ωραία. Κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπά, γιαγιά.
15: Γιαγιά καπνίστρια.
16: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
17: Όλη μέρα ρυθμός.
18: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 9.40.

επιτυχίες. The Giannis Katinakis Show, καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Yes, I'm back λοιπόν. I'm back στην παρέα σου. Κάνω comeback. Καμπακ με στο ρυθμουλί. Είδες, ανέβηκα. Σε σχέση με πριν που ήμουν σαν την Μπουρούχο με τα μακαρόνια, τώρα είμαι ανεβασμένος και up. Κατινάκης up και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8 για να κάνουμε πράγματα και θάματα. Έρχεται όλα τα χώσε εντός ολίγου παιχνιδάρα μας στη σκάλα του Μιλάνο που θα μου τραγουδήσεις και θα πάρεις και το δώρο σου. Και εν συνεχεία έρχεται και το δικαστήριο του Γιάννη που θα λύσω τα δικά σου προβλήματα. Όμως έχω πολλά μηνυματάκια στο Viber μου. Για να ρίξω ένα βλέφαρο. Βλέπω τη Βάσια που μου λέει καλησπέρα στην καλύτερη περσόνα του ραδιοφώνου. Μπράβο, Βάσια. Σωστά τα λόγια σου. Η Νικολέτα, ο Γιώργος και ο Νικόλας, ο οποίος μου λέει κάτι περίεργα εδώ πέρα. Μου λέει: καλησπέρα, λέει, δώσε χαιρετίσματα στη γυναίκα μου τη Βάσο. Hello, Βάσο, που είναι δίπλα μου στο αμάξι και σε ακούμε. Είδε συνομιλία στο Viber με καρδιές και με ρωτάει ποια είναι αυτή που τη λέω αγάπη μου και μου βάζει καρδιές. Αχ, τι περνάω, Γιάννη μου, ναι. Ποια είναι, και εγώ ρωτάω. Μαζί με τη Βάσο ρωτάω κι εγώ. Ποια είναι αυτή στο Viber που της βάζεις καρδιές και της λες αγάπη σου. Έχω την ίδια πορεία με τη Βάσο. Κάπως ταυτιστήκαμε. Απάντα και σε εμένα και στη Βάσο, παρακαλώ πολύ, Νικόλα. Θα κλείσω σπίτι εγώ σήμερα. Δεν θα είμαι μόνος μαγκούφι στην Ελλάδα. Λοιπόν, ξεκινάω την ώρα μου δυναμικά. Α, μου γράφει ο Νικόλας. Α, ίδια είναι. Συγγνώμη, σου στέλνει η γυναίκα σου στο Viber και σε ρωτάει ποια είναι αυτή. Παιδιά, είμαστε όλοι τρελοί. Είμαστε όλοι παρανοϊκοί. Δεν υπάρχει σωτηρία. Λοιπόν, Γιώργος Σαμπάνης, δεν είμαι εγώ στα καλά μου. Τι θέλω εγώ με σένα. Δυνάμωσε, μπας και ηρεμήσουμε και φύγει ο μουρλαμός. Και σε λίγο πάλι μαζί σου να ενημερώσω για την κίνηση. Θα είναι δραματική σήμερα η κίνηση, να το ξέρεις. Θα την πω με ύφος σκύλες της λύσας και λίγο ιοκάστη. Θα δεις τι έχει να γίνει τώρα. Προς το παρόν, ο Γιώργος είναι εδώ και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Την παίρνω λοιπόν όλη την ευθύνη και εγώ και ο Στάν και μπράβο, γιατί έτσι είναι τον Ντόμπρο και το Τίμιο. Άμα έχεις κάνει την μπουρούχα σου να λες έφτεξα, γιατί όμα λες έφτεξα δείχνει ότι έχεις γενναιότητα. Τι φιλοσοφική μπουρούχα λέω τώρα, κανείς δεν ξέρει. Τέλος πάντων, Γιάννης Κατινάκης και σε υποδέχομαι και πάλι στην πιο ωραία παρεούλα, στην παρεούλα του ρυθμού 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, αλλά θα ακούσεις και ενημέρωση, βεβαίως, γιατί είμαστε και μια βαθιά ενημερωτική εκπομπή. Μάλλον, θα δείξει. Για την κίνηση πάντως εγώ τώρα θα πω και για να δούμε τι έχει να γίνει. Ωχ, Παναγιά μου, να τον δω το χάρτη. Κοίτα, να βάλουμε τα δεδομένα. Τρίτη και 13 είναι. Καλά τα πράγματα δεν θα πάνε. Εδώ δεν πηγαίνουν καλά τις άλλες μέρες. Θα πάνε σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση. Η τύχη μας είναι μαύρη ούτως ή άλλως. Καρδιά μου βλαμμένη πως βαστάς και δεν ραγίζεις. Βρέχει κιόλα σήμερα, οπότε. Ναι. Αναμενόμενο, παιδιά. Αναμενόμενο. Εγώ έχω να σας πω ότι πήγα από Μοσχάτο Ηράκλειο και έκανα 3,5 ζωές. Πήγα άνθρωπος και έφυγα χελώνα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, τα πράγματα είναι απέσια. 55 λεπτά έκανα. Όπως και τώρα είναι κατακόκκινος ο Κηφισός. Τα έχουμε πει άνεμο ροίδα, άνεμο πετάλιο. Υπολογίζω να φεύγεις από εκεί λίγο μετά την κηδεία σου. Σαν πνεύμα πια που θα αιωρήσει και δεν θα χρειάζεται να είσαι στο δρόμο. Αντίστοιχα και για την Αττική Οδό. Καλά η Κηφισία σήμερα το έχει παρακάνει. Και έχει πάρα πολύ θράσος, θέλω να σε ενημερώσω. Από εκεί πέρα δεν φεύγεις ούτε σαν πνεύμα. Έχεις τελειώσει εκεί πέρα. Τα κοκαλάκια σου τα αφήσεις με μια κολυβόπιτα και ένα κονιάκ. Καλά, η Μεσογείο, ναι. Καλά δεν τη λες, αλλά δεν τη λες και αυτό το κακό το χάλι της Κηφισίας. Και για να δω και στο Βύρονα, παιδιά. Και στο Βύρονα. Τι γίνεται. Πάλι στον Πειραιά μεταξύ. Με τσακίζει που έχει κίνηση στον Πειραιά. Δεν καταλαβαίνεις. Χάνω τα μυαλά μου. Τι πάτε και κάνετε στον Πειραιά. Μπαίνετε στα πλοία. Είστε ψυχοπαθείς άνθρωποι. Πηγαίνετε τουλάχιστον που δεν έχει. Στα γλυκά νερά που είναι άδεια. Στο Γέρακα, στην Ανθούσα, στα Βρυλίσια. Τι πάτε και κάνετε στον Πειραιά. Λοιπόν, παιδιά, χάλια μαύρα. Και ποιος είναι αυτός ο δρόμος που δεν τον ξέρω ποτέ. Η Ποσειδώνος είναι. Ένας που είναι εκεί πέρα κοντά στον άλυμπο. Η Ποσειδώνος πρέπει να είναι. Χάλια είναι κι αυτή. Ελπίδα δεν υπάρχει πουθενά. Κουράγιο, γιατί σίγουρα θα προλάβεις και τις 3 ώρες εκπομπής και να σε ενημερώσω ότι σε λίγο θα παίξουμε. Στο αμάξι θα είσαι 100%. Α, και να πώς κολλάει τώρα και το επόμενο τραγούδι. Δεν φεύγω, μας λέει ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης, ούτε εσύ θα φύγεις. Μόλις μου στείλε μήνυμα με διευθυντριά μου, ελπίζω να μην με βρίζει. Δεν φεύγω αν δεν φύγουμε μαζί. Πάνω εδώ τη μου στείλε η πολύ αγαπημένη μου διευθύντρια και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Έχω βαριστοπαχιάσει, Ζωζεφίν. Άστα να πάνε, μη τα ρωτάς. Αλλά γίνομαι πάντα καλά όταν είμαι εδώ στο ρυθμό 949, γιατί ακούω μόνο επιτυχίες, ανεβάζω το κέφι μου και δεν παράνε κάντε μου μέρα σήμερα, μαυρόγατα. Δεν μας σκιάζει φοβέρα τα καμιά. Θα την περάσω. Δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα, παιδιά, τελείωσε. Σήμερα με το βαριστομάχι δεν μπορεί να αποδώσει ο άνθρωπος το μοντέλο Γιάννης Κατινάκης. Ξεματιάστηκε, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να μου φέρει μία σόδο στο στούντιο. Δεν ξανατρώω πριν την εκπομπή ποτέ των ποτών και ζαμέ των ζαμών. Λοιπόν, συνεχίζω όμως, γιατί έχω συγκλονιστικά νέα και έρευνες, γιατί εφευρέθηκε νέο κρεβάτι που, αχ, εξαιρετικό Παναγία μου, που χωρίζει αυτόματα το ζευγάρι όταν ο ένας αρχίζει και ροχαλίζει. Σε πιανού τα πόδια να πέσω να τα φιλήσω? Τι εξαιρετική ανακάλυψη είναι αυτή, ειδικά για μένα που είμαι και παράξενος άνθρωπος και δεν κοιμάμαι ούτως ή άλλως με κανέναν, γιατί μου σπάνε τα νεύρα. Επίσης, γιατί να κάνεις κάτι που σκοτώνει τον έρωτα? Δηλαδή, κοιμάζεις το ίδιο κρεβάτι. Αρχικά υπάρχει γύρας. Γιατί? Θα θέλει να σε πάρει αγκαλίτσα ο άλλος, το κουταλάκι, θα βρωμάει με τα γιανά σου του μέσα στο βράδυ, θα κλωτσάει, θα χορεύει μισή καστανιέτα, θα χορεύει ένα καρσιλαμά και θα ροχαλίζει. Α, πεις κροταλία, τι θα γίνει? Βόα πια, για το όνομα του Θεού. Εγώ θα χαλαρώσω, αυτό είναι ύπνος. Αυτό, α πούμε, σε συνδέει με τον άλλον, α πούμε, εξάπτει κάτι ερωτικό. Όχι, λες, τι θα γίνει? Βόηδα, κλαχρά, χρού, χρά, χρά, χρά. Δουλεύουμε το πρωί, τέλος πια. Ενώ η κρεβατούγκα εξαιρετική, με το που ακούς το πρώτο χρουκ, σου λέει, τζάσε, φύγε από εδώ, πήγαινε στη σερβάντα, σαλονοτραπεζαρία και άσε με μένα μόνο μου να κοιμάμαι. Μπράβο και συγχαρητήρια. Αυτές είναι οι σωστές, οι ωραίες, οι εφευρέσεις. Βλέπω λοιπόν ότι. Α, συγγνώμη. Έχω και άλλα μηνύματα στο Viber. Καλησπέρα στη Βασιλική και το Γιώργο. Εγώ περνάω σε Δήμο. Σε Δήμο Αναστασιάδη πήγα να πω. Δεν είμαι καλά, παιδιά. Βλέπω Αναστάσιο Ράμο και λέω Δήμο Αναστασιάδη. Φωνές, ακούω φωνές. Αναστάσιος Ράμος λοιπόν. Για δυο μόνο μάτια και σε λίγο επιστρέφω με την παιχνιδάρα μας. Έρχεται η σκάλα του Μιλάνου για να βγεις και να μου τραγουδήσεις.

0: Αχ, βρενότια τι με. Μας καψούρεψες και σήμερα και τα περνάμε. Τι ωραία και ρομαντικά και ερωτικά στο ρυθμό 949. Και ό,τι ερωτικό είχες, αποχαιρέτε το, γιατί ήρθα εγώ τώρα, Γιάννης Κατινάκης, έτοιμος για όλα, να σε βάλω στην τάξη και να σε επαναφέρω στα δικά μας. Γιατί είναι και η ώρα και η στιγμή να παίξουμε. Θέλεις να παίξουμε? Βεβαίως και θέλεις. Γι' αυτό θα καλέσεις τώρα στο 210-6835-722, γιατί έρχεται ο ελοταχός και με φορά η σκάλα του Μιλάνου που θα βγεις, θα μου τραγουδήσεις και θα πάρεις και το δώρο σου, έτσι. Αντικειμενικά, μέχρι τώρα δεν έχει χάσει κανένας. Είμαι πάρα πολύ καλός μαζί σας. Το μόνο που θέλω είναι να σπάσουν οι γραμμές και επαναλαμβάνω, 210-6835-722, με καλείς τώρα, βγαίνεις, τραγουδάς και κερδίζεις το δώρο σου. Και όσο εσύ με καλείς, εγώ θέλω να σου πω ότι Μάλτα is calling. Η Μάλτα σε καλεί και ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις το νησί των υποτών. Τώρα με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Μάλτα, μπαμπαμ, το μαγευτικό αυτό νησί είναι μόνο μια πτήση μακριά. Εκεί μπορείς να βρεις από τα ιστορικά σουκάκια και μοναδικά μνημεία μέχρι ξέφνερη νυχτερινή ζωή, night clubbing βεβαίως. Τι περιμένεις λοιπόν? Μπες στο aegeanair.com και κάνε την κράτησή σου από το Aegean app. Για να δω τι γίνεται. Παίρνετε, παράπονο δεν έχω. Θέλω κι άλλα τηλέφωνο όμως. Δώρο θα πάρεις, σε παρακαλάω. Είναι σωστά πράγματα αυτά? 210-6835-722. Αναμένος και επιστρέφω με ακροατή.
1: Πρωινά Ναυάγια. Είμαι έξαλλος.
2: Όταν είμαστε και μας φτιάχνετε τα δόντια, γιατί μας φτιάχνετε την κουβέντα ενώ μας έχετε βάλει το ματσούκι στο στόμα? Και με ρωτάς κάτι. Εσύ δεν μου βάλεις, ρε φίλε, το σουλίνα.
3: Μόνο θέλει να μιλάνε.
2: Πώς πέρασες στο Παρίσι και εγώ έχω το σουλίνα μέσα στο. Τι σαδισμός είναι αυτός, ρε φίλε? Για πες πως ήταν, πήγατε στη στούνη το κρατήριο.
4: Για να μην λες ότι δεν λέμε και για Guilfoyle.
2: Τα νέα είναι ότι ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζουμε την ανάκλησή της.
5: Ετοιμάζεται να γίνει αντικατάσταση.
2: Ποιος να είναι?
6: Και θα είναι τόσο λαμπερός όσο η Kimberly?
5: Αυτό αποκλείεται.
7: Το Ντέο Τζέιμς.
5: Αγάπες. Τέτοια χαρά δεν κάναμε.
2: Αγάπη, παραλίγο να πεις μαλάκες.
8: Καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα.
8: Είμαι η Μαρία.
2: Γεια σου, Μαρία. Μαρία, γιορτάζει 15 Αύγουστο ή 21 Νοεμβρίου?
8: Πότε είναι η 21
2: 21 Νοεμβρίου.
8: Ωραία, 15 Αύγουστο.
2: Είσαι δικιά μας, μας γλέτσες περίφημα.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη. Μήνυ εψιλον προστατεύουν το δέρμα από το οξυδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
10: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα.
11: Peachy Colors. Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
12: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
11: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
12: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
11: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
13: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά?
11: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwood.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
17: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
18: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
17: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
18: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
17: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
18: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: ύψος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
0: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
1: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
0: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
1: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
0: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
1: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και φλέξος. Κρίμα.
2: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα. Να δω.

0: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
4: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

0: Επέστρεψα στην παρεούλα σου. Εδώ είμαι και πάλι. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τώρα ήρθε η στιγμή. Μεγάλη στιγμή. Τώρα είναι η πιο μεγάλη στιγμή να βγεις στον αέρα, να μου τραγουδήσεις, να παίξουμε τη σκάλα του Μιλάνου και να πάρεις δωράρα από την Pizza Fan. Και συγκεκριμένα, δύο πίτσες high protein από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Έχω κορίτσι στη γραμμή να με περιμένει. Παράπονο δεν έχω και σήμερα πήρατε πάρα πολύ. Και σας φιλώ, σας ευχαριστώ. Και καλησπερίζω τη φιλούλα μου. Γεια σου φίλη μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Άρρωστη, κρυωμένη είμαι.
0: Μην με κολλήσεις.
1: Αλλά εντάξει.
0: Μην με κολλήσεις πήγα να πω, τέλειο.
1: Ναι.
0: Με ζητάνε και το πλανητάριο. Λοιπόν, πώς σε λένε?
1: Με λένε Δανάη από τον Πειραιά.
0: Από τον Πειραιά. Κάτω στον Πειραιά, στο λιμάνι. Και μάτια βουρκωμένα θα μπορούσες να μου πεις το τραγούδι. Λοιπόν. Τι γίνεται εκεί πέρα στον Πειραιά, γιατί έχει τόση κίνηση και βλέπω ότι είναι κατακόκκινη η δρόμη? Στείνεται κάποιο event, κάποιο πόρι?
1: Πάντα γύρω από το λιμάνι πάντα έχει πολλή κίνηση. Οποιαδήποτε εποχή, δεν ξέρω γιατί.
0: Είσαστε μερακλείδες εκεί πέρα στον Πειραιά και έχετε και ωραίο κεμπάμπ, θέλω να σου πω.
1: Μπερακτάρης.
0: Ποιο είναι τώρα το κεμπάμπ που έχει εκεί πέρα στον Πειραιά, ρε παιδί μου, να πω από τα παλιά τα χρόνια?
1: Από τα παλιά, ο
0: Καράμπαμπας. Ο Καράμπαμπας, το καλύτερο κεμπάμπ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αγαπημένη μου, are you ready to sing for me?
1: Ναι, όσο μπορώ.
0: Να δεν είσαι, τι πήρες τηλέφωνο, δεν γίνεται να μην είσαι έτοιμη, με ρίχνεις τώρα.
1: Όχι, βέβαια, όχι, θα τραγουδήσω μια χαρά, ελπίζω να αντέξεις.
0: Θα δούμε αν θα είναι μια χαρά, το δούμε, μην προτρέχεις. Και τρία και δύο και ένα και...
1: Να ρωτήσω, μπορώ να πω μόνο το ρεφρέμ ή όλο?
0: Λυπήσουμε, έχω φάει και τα μακαρόνια πριν και δεν είμαι καλά.
1: Θα πω μόνο το ρεφρέμ. Έτσι, μπράβο, γι' αυτό ρωτάω. Και θα έχω και βοήθεια, θα το πω μαζί με την κορούλα μου εδώ πέρα που περιμένει.
0: Τότε είστε η δινικήτρια, θέλω να σου πω.
1: Έτσι, λοιπόν, είσαι έτοιμη, Ηλέκτρα μου?
0: Γεια σου, Ηλέκτρα!
1: Γεια σας!
0: Τι θα μου πείτε λοιπόν?
1: Αγάπη υπερβολική από Βύση.
0: Πείτε το εσείς, γιατί Βύση δεν βλέπω να το ξαναλέει.
1: Ναι, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε.
0: Κάνει και προθέρμανση.
1: Από

0: πεθάνω. Δεν μπορώ μακριά σου ούτε στιγμή. Τι να κάνω, αρρώστια μου, αρρώστια μου.
1: Και την αρρώστια θα πεις.
0: Έτσι όπως είμαι και άρρωστη, αρρώστια μου, αρρώστια μου.
1: Αδερφές Μέρη και Μιράντα Δήμα θα πω εγώ. Για να μην πω τις Κανονίδου και δείξω την ηλικία μου την πραγματική.
0: Όχι, θες πες, δεν πειράζει.
1: Για να δούμε πώς τα επήγατε. Τι γίνεται καλά. Τι να κάνω, μου πουλήσατε σχέση μάνα κόρη. Στο συνέστημα με χτυπήσατε, κάνετε και το ντουετάκι το ωραίο. Δύο πίτσες high protein από την Pizza Farm είναι δικές σας και να σας πω και κάτι.
0: Μία εγώ, μία η κόρη.
1: Μία εσύ, μία η κόρη, να φάτε να καρδαμώσετε. Θα σηκώσω και άλλη γραμμή που παίρνει τώρα, να ξέρετε, γιατί έχω κέφια.
0: Μπράβο, καλά κάνεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολλά, πολλά φιλάκια, αγαπημένες μου. Θα σας στείλουν μήνυμα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Γεια.
1: Γεια σας και πέρασα σε επόμενη γραμμή. Βοήθειά μας. Γεια.
2: Γεια.
1: Πόσο χρονών είσαι εσύ?
2: Πόσο με κάνεις?
1: Όχι, εντάξει, δεν είσαι 12 όπως περίμενα.
2: Όχι, εντάξει, είμαι 30.
1: Α, και πάλι, κατά πολύ μεγαλύτερη μου.
2: Α.
1: Θες τις πίτσες?
2: Τι θέλω.
1: Ναι, θα συμφωνείς λοιπόν με αυτά που λέω,
2: ναι.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Δεν με παίρνει να κάνω κι αλλιώς.
1: Δεν σε παίρνει τώρα. Πώς σε λένε, αγαπημένη?
2: Κατερίνα.
1: Κατερινιό, λοιπόν, τι θα μου τραγουδήσεις?
2: Θα σου τραγουδήσω Θοδωρή Φέρη.
1: Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ποιο?
2: Το είπε.
1: Α, μ' αρέσει. Είναι και επιτυχία του ρυθμού 949.
2: Βέβαια.
1: Είμαστε πανέτοιμοι.
2: Να
1: σε ακούσουμε. Μην αναστενάζεις. Περίμενε. Εγώ θα αναστενάξω. Είμαι και εγώ για να τις αναστενάρεις εδώ πέρα. Εσύ είσαι για να τραγουδήσεις και εγώ για να αναστενάξω.
2: Ωραία, εντάξει, συμφωνώ.
1: Φύγαμε λοιπόν να σε ακούσουμε.
2: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονά, θα πονάς. Είπες και τι δεν είπες. Όσο θα γυρίζει η γη, είπες, θα είμαστε για πάντα μαζί. Είπες, ψάχνω γελικά για να βρω, αν υπάρχει και κάτι που να μην το είπες. Όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες.
1: Μία ερώτηση γλωσσολογικής φύσεως είναι.
2: Βεβαίως.
1: Το γελικά τι σημαίνει, σε ποια διάλεκτο?
2: Γελικά.
1: Ναι, έξω ένα γελικά και γυαλικά και κρίσταλα Ιωνία.
2: Γέλαγα λιγάκι γι' αυτό.
1: Για να δούμε πώς τα πήγες. Συγχαρητήρια, αγαπημένη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δύο πίτσες high protein από την Pizza Fan είναι και δικές σου.
2: Σε ευχαριστώ.
1: Πολλά πολλά φιλάκια σου στέλνω.
2: Πολλά φιλάκια, χάρηκα πάρα πολύ που μίλησα μαζί σου.
1: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ, να ξαναπάρεις τηλέφωνο να ξαναπαίξουμε.
2: Εννοείται, φιλάκια.
1: Φιλάκια φίλοι μου, και πριν περάσω σε Νίκο Οικονομόπουλο και ένοχο κορμί, θέλω να σου πω ότι όταν η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα συναντά το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Η Pizza Fan με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της χώρας χιορτάζει τα 30 της χρόνια, σαν τη φίλη που παίξε τώρα, με ένα μεγάλο διαγωνισμό και κληρώνει ένα Dacia Santero Stepway, εξαιρετικό αυτοκίνητο που έχει αποδείξει την αξία του σε εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις βεβαίως. Και τώρα, ναι, λίκνισε το τέλεχο κορμί σου και κούνατο, σπάστο. Κι εγώ θα σου πάρω άλλο. Νίκος Οικονομόπουλος με ένοχο κορμί. Δυνάμωσε, δεν σε σταματάει τίποτα και σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου. Μουσά 090 μου, να τώρα λίγο το παράκανα νομίζω.
3: Κι αν η καρδιά σου

0: Εγώ θα στα πω όλα. Όλα εδώ θα τα ακούσεις από το στοματάκι μου. Γιάννης Κατινάκης, καλησπέρα και καλώς ήρθες στο ρυθμούλι μας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα είμαι στην παρέα σου. Γιατί σήμερα είναι μέρα περίεργη και μίζερη. Τρίτη και 13, γκαντεμιά αδιανόητη όπως και τις υπόλοιπες μέρες. Απλά σήμερα έχει και την επισφράγηση. Υπάρχει αποδοχή ότι είναι γκαντεμομέρα σήμερα. Τις άλλες κάναμε τους Κινέζους. Και πάρα πολύ κίνηση και βρόχα και χειμωνιά. Βέβαια τώρα βλέπω ότι έχει φύγει λίγο η βρόχα, έχει τζάσει. Σκιάχτηκε γιατί άκουσε Γιάννη Κατινάκη που γκρίνιζε και λέει κάτσι να ακούω τη Μύρλα. Ωστόσο, σταματάω το παραλήρημα γιατί έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έρχεται ολοταχώς το δικαστήριο του Γιάννη, που αν δεν ξέρεις τι είναι, ντροπή και έσχος. Μου στέλνεις τα δικά σου προβλήματα, το δικό σου πόνο και καημό στο 6937-949-949, στον Λίνο Ζωντανά, στον αέρα. Και παίρνεις και δώρο. Δηλαδή το αφεντικό τρελάθηκε τώρα, τρελάθηκα κι εγώ. Και σου λύνω το πρόβλημα και παίρνεις και δώρο. Πού τα έχεις δει αυτά, βρε, πού τα έχεις δει αυτά. Περιμένω να γίνει πανικός, αν και από την Παρασκευή, όχι, ή από χτες. Και από χτες είχα πολύ ωραία προβλήματα. Θέλω να με εντυπωσιάσεις, γιατί θέλω να με εντυπωσιάσει το πρόβλημα για να πάρει το δώρο, γιατί έχω κι άλλα, τα οποία είναι πολύ δυνατά. Οπότε κανόνισε. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω το πρόβλημά σου να στο λύσω σε λίγο και το δώρο είναι στη γωνιά και σου κλείνει το ματάκι. Το κλείνει σαν να έχει βγάλει και χαλάζιο. Διαλυματάκι μικρό. Πάω σε διάλειμμα για να μου στείλεις το πρόβλημα. Όχι για να φύγεις, να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Λοιπόν, 2-3 λεπτάκια φεύγω και επιστρέφω.
1: Ξέρεις τι μου αρέσει πιο πολύ όταν έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο της μουσικής? Ότι ποτέ δεν ξέρω πού θα πάει η κουβέντα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού έρχεται ο Δήμος Αναστασιάδης. Θα πούμε ιστορίες, θα θυμηθούμε τραγούδια, θα γελάσουμε. Και λογικά, κάποια στιγμή κάποιος θα πάρει και την κιθάρα. Τα υπόλοιπα στον αέρα.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 9:40.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά. Κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα. Και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
6: δι κουαλίτα.
7: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
8: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
7: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
9: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
10: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
7: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
11: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Ποιος είσαι εσύ?
13: Ο Πιέρ.
14: Δεν είσαι ο Τωμά.
13: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
12: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
15: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
12: Και ποιος είσαι?
15: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
16: Η ιδέα της χρονιάς.
17: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
18: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
20: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
21: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
22: Κάλιο γαϊδουρό δεν είναι.
23: Παρά γαϊδουρό δεν γίνεται.
24: Κάτσε, παλάρω μέσα.
25: Έχασα.
26: Μην κοροϊδεύετε.
25: Να σου πω κάτι.
0: Αυτό είναι τρίποντο.
6: Ναι. Ο ρυθμός τα σπάει.
13: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
14: Δεν αλλάζει.
23: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
24: Εξηγήστε μου εσείς που δεν...
25: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
26: Καταγγέλω το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
27: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
28: Γιάννης Κατινάκης Σόου, καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949.
29: Ρυθμός 949.
0: Καλώς τα μου καλ... Παιδιά, πνίγηκα μισό λεπτό. Ποιος με έχει ματιάσει, Παναγία μου και Χριστέ μου. Όντως σήμερα τρίτη και 13, γκαντεμομέρα, τι μαυρόγατα κατσικομέρα είναι αυτή. Γιάννης Καθινάκης λοιπόν στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα με στα αυτάκια σου να με χορτάσεις. Και υπενθυμίζω ότι σε λίγο έρχεται με φόρα το δικαστήριο του Γιάννη που μου στέλνει τα προβλήματά σου, τον πόνο και το σπαραγμό σου στον Λίνο και παίρνεις και δώρο. Κατάλαβες τώρα πόσο γαλαντόμοι είμαστε. Ήδη έχω δει αρκετά προβλήματα. Μ' αρέσουν όλα, παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω ποιο να το διαλέξω. Λοιπόν, αν κάποιο καινούργιο με εντυπωσιάσει, μπορεί να είναι και το επικρατέστερο. Κανείς δεν ξέρει. Έχουμε δύο τραγουδάκια ακόμα και συγκεκριμένα Θοδωρή Φέρη και Πέτρο Ιακωβίδη. Και τα μηνύματα τα περιμένω στο Viber μας. 6937-949-949. Παιδιά, για κάποιο λόγο τώρα ζεσταίνομαι. Δεν είναι normal αυτό. Ζεσταίνομαι πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Ζω έρημο Σαχάρα, South Africa νιώθω. Ωχ, Παναγία μου, λοιπόν. Έρχεται και καυτός ο Δωρης Φέρης. Δεν θα γλιτώσουμε με τίποτα. Εσύ απλά δυναμώνεις την ένταση και ακούς ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς. Είπες και τι δεν είπες. Ναι, ας τα πει ο Θοδωρής καλύτερα, ναι, όντως.

0: Αχ, Πέτρο μου, Πέτρο μου. Πέτρος Ιακωβίδης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μισό λεπτό, παιδιά. Έχει μπλεχτεί το καλώδιο, εντάξει. Όλα καλά, είπαμε. Πολύ γούρικη μέρα σημερινή. Σε ποιον θα φέρω να τη γάνει τεφάλι στο κεφάλι, κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8. Και τώρα υποσχέθηκα ότι έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη που θα σου λύσω το πρόβλημά σου και έχω βρει συγκλονιστικό πρόβλημα σήμερα. Όλα ήταν τέλεια και κρατάω καβάτσα για άλλες μέρες, να ξέρεις. Αλλά δεν μπορούσα να μην πω αυτό. Για να πέσουν τα σήματα.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθε.
3: Ετών.
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, σε μπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: 13 και ορκίζομαι και εγώ. Λοιπόν, μου έχει στείλει φίλη, δεν θα πω το όνομά της και θα καταλάβετε γιατί δεν θα το πω. Θα τη λέω Αμερσούδα. Μου στείλε λοιπόν η αγαπημένη Αμερσούδα. Γιάννη, είσαι σούπερ τέλειος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα. 4,5 χρόνια, λέει, είμαι με το αγόρι μου, συγκατοικούμε τα 3,5. Ήταν να παντρευτούμε φέτος, αλλά το αναβάλαμε λόγω κάποιων θεμάτων που είχαμε και το κερασάκι στην τούρτα είναι το εξής. Έχω αλλάξει δουλειά από. Δεν θα πω και το μήνα. Από τον Μάρτιο. Είμαι, λέει, τόσο πολύ ερωτευμένη με το μάνατζέρ μου στη νέα δουλειά, ο οποίος είναι και 32 χρόνια μεγαλύτερός μου. Μορπός είναι αυτός, 100 χρονών είναι. Πού πήγες και σχηροτεύτηκες? Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν κάποιος ενθουσιασμός, αλλά από ό,τι φαίνεται συνεχίζεται. Για πες μου τι να κάνω. Το πρόβλημα, λέει, είναι ότι η δουλειά είναι και σου. Αλλά 30 είναι αυτή. 62 χρονών, 30 χρονών πήγες και ερωτεύτηκες. Δεν θα κρίνω, δεν θα κρίνω. Είμαι εδώ για να δώσω λύσεις. Τι έλαξε και Παναγία. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Εσύ πήγες στη νέα δουλειά, έτσι. Είδες τον 62χρονο μάνατζερ σου, το όνομα της Αγίας Τέκλας, τον καψουρεύτηκες, λες μήπως μου περάσεις την αρχή, γιατί έχω και τον άλλον τόσα 5 χρόνια είμαστε μαζί, συγκατοικούμε, κάνουμε ράνο, πάμε για γάμο, και τι να κάνω τώρα που δεν μου φεύγει η καψούρα για τον μάνατζερ τον 62χρονο, έτσι. Άκου τώρα να δεις, φίλοι. Δεν θα σου πω τη λύση που περιμένεις να σου πω. Δηλαδή, παράτησε τον, γύρνα στον άντρα σου, κάνε ρανέ. Γιατί πρόσεξε να δεις. Η ζωή είναι πάρα πολύ απρόβλεπτη και ο έρωτας είναι μια κεραμίδα που δεν την καταλαβαίνεις ποτέ έρχεται και το καρούμπαλο είναι εκεί. Δεν νομίζω ότι μπορείς να αρνηθείς ή να δεχτείς τον έρωτα. Δεν έχεις τον έλεγχο και την επιλογή στον έρωτα. Απλά έρχεται και είσαι έρμεό του. Όταν φυσικά δεν βλάπτεις κάποιον, θα μου πεις. Θα βλάψω το αγόρι μου που θα τον πληγώσω. Ναι. Εντάξει, όταν συνάπτουμε μία σχέση με έναν άνθρωπο, δεν υπογράφουμε κάποιο συμφωνητικό, μία σύμβαση ότι θα είμαστε μαζί μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος. Δηλαδή, θα φάω τα κολυβά σου και εσύ τα δικά μου. Θα πιούμε και ένα κονιακάκι, σνίμιν. Όχι. Τα πράγματα μεταβάλλονται στη ζωή. Γνωρίζεις κάποιον, ερωτεύεσαι, θες, ταιριάζεις, συνδέεσαι, σου φέρνει μοίρα κάτι άλλο. Λες, τι θα κάνω τώρα. Θα μείνω δέσμια για τα πρέπει ή θα κάνω αυτό που θέλω. Ήταν κάνω άστα τη ζωή. Ήρθε σε κελαρίου. Εγώ πάντα θέλω να ακολουθάμε την καρδιά μας οι άνθρωποι. Και να σου πω και κάτι, όλοι πληγωνόμαστε και μας πληγώνουν και θα πληγώσουμε άθελά μας. Το θέμα είναι να μην έχουμε πρόθεση να πληγώσουμε. Τι να κάνε, τι προτείνεις, να αρνηθείς έναν έρωτα και να υποφέρεις και να κλαίεις και να κόψεις τη μέση ένα συνέστημα για να συμβιβαστείς με κάτι που αυτή τη στιγμή δεν σε καλύπτει? Εγώ διαφωνώ πάρα πολύ σε αυτό, πάρα πολύ. Θα μου πεις, είναι και λεπτή η θέση μου, τι θα πω στο αγόρι μου, τον έχω συνηθίσει και αυτόν, τον αγαπάω, δεν θέλω να τον πληγώσω. Προσέξω όμως, υπάρχει μια πίτα και ένα σκύλος. Δεν γίνεται. Ή ο σκύλος θα πεινάσει ή κάτι θα φύγει από την πίτα. Πρέπει να διαλέξεις εκεί πέρα. Πώς θα το πεις, πότε και με τι τρόπο. Έχω να πω εγώ. Δεν ξέρω. Εγώ θα έλεγα να πας με το μάνατζερ. Τον 62χρονο, γιατί να σου πω κάτι. Και μάνατζερ είναι και να σου πω ότι έσφαγε και την καψούρα και τι ωραία, τι καλά. Έχεις δίκιο, μου λέει πώς τα λες είναι. Μόνο εγώ το ξέρετε, έχω δίκιο ποιος μ' ακούει. Να μας πούνε τι ακροατή. Α, πρόσεξε όμως. Έχουμε θέμα, φίλοι. Έχουμε θέμα, Μερσούδα, έχουμε θέμα. Γιατί τώρα εσύ κερδίζεις δώρο, το γουαγκαμάμα. Πώς θα πας στο γουαγκαμάμα, μην καταλάβει ο άλλος τίποτα και κλείσω εγώ σπίτι. Αν δεν τα είχε σκεφτεί η Αμερσούδα, μα αμάν, δεν ξέρω τι λέω, στέλνει η Αμερσούδα. Ξέρεις τι, πήγαινε με τον άλλον στο γουαγκαμάμα, πήγαινε με τον 62χρονο, έχω εγώ να προτείνω. Μωρή, είμαι και εγώ τσιτσιολή, να σταματάω. Ωστόσο, εγώ θα το δώσω το γουαγκαμάμα και ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Γιατί έτσι έχει εξαιρετικά πράγματα και είναι πολύ ωραία έξοδος και για ζευγάρια. Θα μου πεις εσύ είσαι ζευγαρωμένη παντού. Έχει λοιπόν δωρεπιταγή 50 ευρώ για ένα τραπέζι 2 ατόμων και θα διαλέξεις από μενού εξαιρετικό. Τρέχει λοιπόν το All You Can Eat Sushi προσφορά με νιγκίρι, χωσαμάκι, ουραμάκι, signature rolls και ένα side ανά άτομο. Και η προσφορά είναι διαθέσιμη στα Γουαγκαμάμα Αιώλου και Φυσίας και Golden Hall. Τι θα κάνεις τώρα δεν ξέρω, έτσι όπως τα έκανες. Ναι, λέω, πήγαινε με το μάνατζερ μου, τι να κάνουμε το έτσι που σου γίνανε τα πράγματα. Λοιπόν, Αυτή είναι η φιλοσοφία η δική μου και σε φιλοσοφία περνάω. Φιλοσοφία μου και ένας και μοναδικός αγαπημένος και ύμνηστος Γιώργος Μαζωνάκης, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες.

Πω, άγριος ο Γιώργος ο Κακοσέος, τεστοστερών και χτυπάει και το χέρι στο τραπέζι και λέει τα πιο σωστά τα λόγια. Κάνε μας τη χάρη λοιπόν και κάνε μου και εμένα τη χάρη να μείνεις στην παρέα μου μέχρι και τις 8, γιατί ένας άνθρωπος μόνος μου είμαι, βλέπεις σήμερα τα πράγματα είναι δύσκολα, 3 και 13, βροχή, κίνηση, μελαγχολία, έχω φάει και τα μακαρόνια που έχω βαρύνει, δεν είναι να με αφήσεις, είναι να είσαι στην παρέα μου, να μου στείλεις τα μηνύματάκια σου, 6937-949-949 το Viber μας. Και παιδιά, επειδή περνάμε τώρα σε Άννα Βύση και Αιγαίο και έχει γίνει το σύστριγκλο Αρμαγεδόν, έχει γίνει με την Άννα Βύση. Κάθε μέρα όπου και αν κοιτάξω, μια Άννα Βύση και ένα καρδέλα βλέπω. Γίνεται πανικός. Βέβαια, δεν μπορείς να πεις. 54 χρόνια μετά είναι πάντα νούμερο 1. Είναι η απόλυτη, ρε παιδάκι μου. Και με το Μαναφούκι και με τα Ουάκα θα είναι πάντα η νούμερο 1. Και άκου τώρα να δεις τι έχει γίνει. Επειδή τώρα ψάχνουν όλοι, ποια είναι τα κομμάτια της Βύση εκτός καρδέλα. Θα στα πω εγώ αρχικά. Πρόσεξε. Μόνη μου τα βράδια βγαίνω μόνη μου. Η αυτοβιογραφία μου. Μόνη μου τα βράδια μόνη κλαίω. Σχιζοφρένεια. Επίσης η αυτοβιογραφία μου. Πάλι έχω παρεστήσεις. Επίσης και αυτό. Έρημη πόλη τα μεσάνυχτα. Το κρεβάτι μου. Έχουμε το στα χρόνια της υπομονής δεν μας θυμήθηκε κανείς. Εκεί που έχει πόνο και σπαραγμό. Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει. Τελεία στη δική μου τη ζωή. Όσο έχω φωλή θα στο τραγουδάω. Και το άλμπουμ το απαγορευμένο που έβγαλε το 2008 που είχε πάει στις Αμερικές. Και άκου τώρα να δεις τι έχει γίνει. Είναι αυτό που έχει μέσα το. Μην πω τις τσούμες. Στην πυρά, έτσι λέγεται. Στην πυρά που έχει το κόντρα. Που το έχει πει και ο Λεπά, το έχει πει το κόντρα εξαιρετικά στα αγγλικά όμως. And then you go, you leave me breathless and alone. Το κόντρα λοιπόν και όλο το άλμπουμ στην Αυστραλία λέει έχει πάει νούμερο 2 στα charts. Πέρασε και Taylor Swift και Ριάννα σε μια γωνιά και τρώνε τις κοιλώτες τους. Μόνο η Ριάννα, όχι Ριάννα, η Άριάννα Γκράντε πέρασε τη Βύση. Είδες. Ουδέν κακό, αμπηγές καλού που έλεγε και η Άντζελα. Άννα Βύση λοιπόν και Αιγαίο. Πάρε μας τα μυαλάνουλα, έτσι, και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: Γεια σου Στελάρα. Στέλιος Ρόκο στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Επιτυχιάρες τολμώ να πω, δεν θα ντραπώ και μέχρι και τις 8. Γιάννης Κατινάκης, ο Γιαννάκης σου είναι εδώ για να τα περάσουμε εξαιρετικά. Αυτή την καντεμομέρα, την κατσικομέρα, Τρίτη και 13 που όλα έχουν πάει. Κατά διαόλου έχουν πάει. Θα μου πεις, τις άλλες μέρες τι Γιάννη μου, Χάιντι παρέ με την Ασπρούλα. Όχι, κάθε μέρα και ένας Γολγοθάς, παιδιά μου. Πέραν τούτο, ωστόσο, μέχρι τις 8 θα είμαι μαζί σου. Έχει έρθει η Έλενα Ντάντζελο στο στούντιο που έχει ντυθεί Animal Planet και λίγο χλωρίδα φτέρι. Μια πρασινάδα με λίγο λεοπάρ.
1: Τίποτα δεν σ' αρέσει.
0: Είναι λίγο κουλασιόν, είναι λίγο αυτό. Είναι λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, ό,τι θέλει ο καθένας και ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Παιδιά, έχει πάρα πολύ υγρασία και πάρα πολύ ζέστη, θέλω να σας πω. Έχω υδρώσει. Θα μου πεις τώρα, με σεξουαλίζεις, Γιάννη. Το κάνω και αυτό καμιά φορά. Και θέλω να σου πω ναι από όλο τον κόσμο, γιατί άκου τι γίνεται στα ραντεβού. Κάτι ξέρω εγώ που δεν θέλω άνθρωπο και θα είμαι από το ράφι FM από του χρόνου. Άνδρας λέει, είπε στο πρώτο ραντεβού ότι το σημάδι από τη βέρα στο δάχτυλό του, αχ, τι με Πινόκιο, δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά είναι σημάδι εκγενετής. Και ρωτώ εγώ τώρα, άντε κι εσύ είσαι γαϊδουρογάιδουρο μοσχάρι και τόπες, ψεύτης καραψεύτης, χατζιαβάτης και καραγκιόζης μαζί σε ένα κορμί φιδίσιο. Ας μου απαντήσει κάποιος υπεύθυνα, θέλω να ελπίζω ότι η άλλη δεν το πίστεψε. Γιατί αν το πίστεψε η άλλη, θα πάω εγώ και θα της κατσαρώσω την τρέσα. Γι' αυτό, παιδιά, μόνη, πώς θα έχει πει και Δύση, μόνη μου τα βράδια βγαίνω μόνη μου. Μην μπλέκεις με κανέναν, αγάπη μου, γιατί όσο μπλέκεις θα γίνει το νεύρο τσατάλι. Τάχμα που τάχμα από μόνοι μας τα νεύρα. Να μας τα φορτώνουν και οι άλλοι. Δεν το θέλω. Μόνος μου θα μείνω λοιπόν. Θα πεθάνουμε μόνοι, γιατί μόνοι ερχόμαστε και μόνοι φεύγουμε. Μια ευίωνη εκπομπή και έτσι ευχάριστα περνάω σε ένα πολύ πολύ μικρό διαλυματάκι και επιστρέφω εξίσου χαρούμενος και ευχάριστος. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Κάθεται τώρα εδώ πέρα και με ξεμυαλίζει και μου κάνει κάτι προξενιά τώρα που δεν υπάρχουν. Βλέπει αφαλίδου ανθρώπους που περνάνε από έξω από την τζαμαρία.
1: Όχι, τα βλέπω μόνο εγώ.
3: Κορίτσια,
2: εντάξει, τώρα δεν θέλω να.
1: Μήπως μας ακούει τώρα.
2: Και ότι η κοπέλα αυτή περνάει για μένα.
1: Είναι μια ωραία κοπέλα, πολύ, η οποία την είδαμε να περνάει εδώ.
2: Ναι, έτυχε, έτυχε, παιδιά, έτυχε. Είναι δυνατόν. Ευχαριστώ, κόλλαγε.
1: Ξανάθηκο. Παιδιά,
2: μωρό!
1: Παιδιά, λάθος, λάθος όλο. Δεν έρχεται για το Δημήτρη, πέφτει του σκυλιού το παιχνίδι και έρχεται να το μαζέψει.
3: Έλα ρε Αθηνά τώρα.
1: Μπορεί να πέφτει επίτηδες.
2: Άρα το σκυλί με γουστάρει. Η κοπέλα δουλεύει πάνω. Τώρα η κοπέλα μπορεί να έχει και αγόρι τώρα. Να φάμε καμιά φάπα. Βγάζει το σκύλο βόλτα. Δεν έρχεται εδώ για να με δει εμένα. Το σκύλο όπως τον βγάζει παίζει με ένα παιχνιδάκι. Το πέφτει το παιχνιδάκι κάτω. Και έρχεται η κοπέλα και το μαζεύει. Θα βγω εγώ έξω και θα της πω: μην ανησυχείτε, θα σας το φέρνω εγώ το παιχνιδάκι.
3: Θα το ανεβάσω εγώ το παιχνιδάκι.
1: Δημήτρη, μ' αρέσει.
2: Πρώτο βήμα. Δεύτερο βήμα θα την πάρω στο σαμπάνι.
1: Μπράβο, στο
2: έχουμε, δεν, νύχτα, δεν έχουμε νύχτα με σαμπάνι.
4: Ναι. Πρωινά Ναυάγια. Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Και τώρα το contouring.
10: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
11: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
15: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
17: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
20: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
21: Πάμε Breaking Bad.
22: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
21: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
22: Stand-up είναι.
21: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
22: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Music.

0: η ανόητη κίνηση στα ύψη. Για να δω τι συμβαίνει τώρα. Να ρίξω ένα βλέφαρο. Ταλαιπωριέσαι στα νεύρα σου. Α! Σαν να διάσαν οι δρόμοι λίγο είσαι που. Μια πρασινάδα βλέπω, σαν το ρούχο της Ντάντζελο. Τι θες να σου πω, καλή κουβέντα στον αέρα, θα σου πω. Πες, τι θες, τι. Τι θέλεις.
1: Όταν με βλέπεις, δεν σου ανεβαίνει η διάθεση.
0: Η πίεση, σίγουρα.
1: Ναι, αλλά και η διάθεση λίγο. Τι, από εκεί που είσαι μόνος σου, να έρχομαι κι εγώ λίγο, να.
0: Ναι, ναι, ναι, Τρίτη και 13 είναι πραγματικά. Ναι, Έλληνα Ντάντζελο, παιδιά. Πολύ την αγαπάμε και τη θέλουμε πάρα πολύ. Και είναι κάθε φορά που μπαίνει στο στούντιο, λέμε να χορέψω τώρα μια καστανιέτα, να χορέψω καρσιλαμάχας από σέρβικο.
1: Έτσι όπως τα λες, θα σε πιστέψω στο τέλος.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Όχι, παιδιά, την αγαπάμε την Ντάντζελο, την αγαπάμε. Τι να κάνουμε, τόσα χρόνια στην καμπούρα μας την κατσικωθήκαμε. Την αγαπήσαμε. Το αγαπήσαμε το κορίτσι αυτό. Λοιπόν, μέχρι να φύγω, θέλω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949 και κλείνω με Χρήστο Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Αφιέρωσέ το σε μένα, ιδανικά, και επιστρέφω για να σε αποχαιρετήσω. Δώσε Χριστό.

0: Παγκόσμια μέρα του Πινόκιο από την Κατερίνα Λιόλιου, την αγαπημένη. Πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, τρεις σωρίτσες, τα περάσαμε όμορφα. Αλλά τώρα ήρθε αυτή η σκληρή ώρα του αποχωρισμού. Και σε παραδίδω. Λοιπόν, σε αυτή την γυναίκα, αυτή την γυραιά Ήπειρο. Τη γυραιά Ήπειρο. Σε παραδίδω σε αυτή την συνταξιούχα, θα έπρεπε, βάσει της ηλικίας της, καθώς αυτή τη χρονιά κλείνει τα 3.125 έτη ζωής. Που μέχρι και τις 11, και μπράβο και τη στηρίζουμε, παρά τα τόσα χρόνια στη γη αυτή που γυρίζει, είναι εδώ και καταφέρει να παραμένει ξύπνια. Έλενα Ντάντζελο, λοιπόν, θα σας μιλήσει για κεντήματα, θα σας μιλήσει για συντάξεις, για επιδόματα.
1: Κάποια στιγμή θα σου κάνω μεγάλο χουνέρι, αυτό να ξέρεις.
0: Πιο μεγάλο από αυτά που σου κάνω εγώ.
1: Όχι, αποκλείεται.
0: Δεν γίνεται και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τι θέματα έχεις ετοιμάσει σήμερα, Ντάντζελο, είσαι οργανωμένη?
1: Τα καλύτερα, πάντα είμαι οργανωμένη, το ξέρεις.
0: Κάνε ένα τι στον κόσμο. Πες ένα θέμα.
1: Δεν θα κάνω κανένα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ξέρουνε. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Είναι και μυστήρια γυναίκα. Είναι και γυναίκα ράχνη. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο στις 5 και πολλά πολλά φιλάκια.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E. Με τον Γιώργο Σαμπάνη.
3: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
2: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event. Τρίτη 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας.
3: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Χορηγή της βραδιάς, Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
4: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
6: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
7: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
8: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
7: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
9: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
10: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
9: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
10: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
9: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
11: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
9: Η πιο ανατριπτική κωμική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σουτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τσικάς και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Τάνγκ.
12: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής. Φωτιά με
13: φωτιά. Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιώς. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές. Ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιώς. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
14: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση.
15: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
16: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
17: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
18: Ό,τι πιο μορφό υπάρχει στη ζωή μου.
19: Μόνο επιτυχίες, μόνο μερικές.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δηλαδή να έχουμε, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα λοιπόν Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Τρίτη και 13, εμείς δεν μασάμε από αυτά. Βέβαια από αυτό που μπορεί να μασίσουμε έτσι λιγουλάκι είναι από την κίνηση. Κάθε φορά που βρέχει, δεν ξέρω τι γίνεται, βγαίνουμε όλοι σαν τα σαλιγκάρια με το αυτοκίνητο και γίνεται ένας χαμός. Θέλει πολύ προσοχή στο δρόμο. Κατά τα άλλα, όλα τα υπόλοιπα έως και τις 11 αφήστε τα πάνω μου. Γιατί και τη διάθεσή μας θα ανεβάσουμε και ωραία νέα θα μάθουμε και τραγουδάρες θα ακούσουμε. Τι άλλο θέλουμε? Θέλουμε να ξεκινήσουμε αμέσως. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε με Απόν και Καντάδα στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

μέσα σου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Θέλω αρχικά να πω πόσο πολύ χαίρομαι που βλέπω εδώ τα μηνύματά σας. Και όχι μόνο από εδώ, από την Αθήνα, από την Αττική, από την Ελλάδα, αλλά και από Μινεσότα Αμερικής. Λοιπόν, μου έχει στείλει εδώ ο Δημήτρης, ο οποίος θέλει να κάνει και μία αφιέρωση στην Κατερίνα. Ήθελε να φέρει, εγώ αμέσως έβαλα φέρει. Είδες, αμέσως, ό,τι μου λέτε, τάκ. Τι γίνεται. Εγώ βέβαια θέλω να σας σχολιάσω και κάτι άλλο το οποίο διάβαζα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Είναι ότι δημόσιος υπάλληλος στη Βρετανία δούλευε, λέει, για 3 χρόνια σε 5 υπηρεσίες παράλληλα, βέβαια και δημόσιες υπηρεσίες και παράλληλα, χωρίς να έχει πατήσει το πόδι του σε καμία από αυτές και μάλιστα πληρωνόταν από όλες κανονικά. Και το κατάλαβαν τώρα. Και μετά λένε για εμάς, κατάλαβες. Για εμάς τους Έλληνες. Βέβαια, από την άλλη, έχουν δίκιο σε αυτό που λένε. Είναι καλύτερο σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Ή έγινε, μας τα έλεγαν αυτά πριν από κάτι χρόνια, μας έμεινε. Τώρα όμως βλέπει σιγά σιγά τι βγαίνει και για τους υπόλοιπους. Τώρα, Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ζήνα, έρωτας μικρός στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τι τραγουδάρα είναι αυτή, έτσι για να τα λέμε σωστά. Και τι τραγουδάρα που ακούσατε πρώτη και αποκλειστικά εδώ, σας το θυμίζω. Βέβαια, θέλω να σας πω και για άλλα ωραία πράγματα και μάλιστα για σημαντικά που αξίζει να γνωρίζετε, αξίζει να τα ανακαλύψετε και να πάτε να τα δείτε. Όπως για παράδειγμα, ότι σε δύο ημέρες, στις 15 Οκτωβρίου, έρχεται η Βαλίτσα. Είναι η νέα κινηματογραφική παραγωγή της Stanwyr και μάλιστα είναι ξεκάθαρα η πιο ανατρεπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς και τα έχει όλα. Έχει γκαλά, έχει καταδιώξει, έχει AI, έχει χιούμορ, έχει συγκίνηση. Γενικά έχει φανταστικό cast. Νατάλια Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλιεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και κάνω και Σαρδάμ, γιατί προσέξτε, έχει και φανταστικούς special guests. Θα σας πω αμέσως. Βίκη Καγιά, Τζένι Μπότσι, Φίβος Δελιβοριάς, Κωστής Μαραβέγιας. Ένας χαμός σας λέω, αξίζει πραγματικά να πάτε να τη δείτε. Αλλά να μην σας πω και την υπόθεση, θα σας την πω αμέσως. Λοιπόν, τρεις φίλες, η μία είναι τραγουδίστρια, η άλλη ηθοποιός και η άλλη λογίστρια, συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα, Χείρα Ιατρού, παρακαλώ, και δεινή χρήστρια εφαρμογής AI, την κυρία Στέλλα, σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά. Λίγο λοιπόν όμως πριν αρχίσει η εκδήλωση, οι τρεις φίλες ανακαλύπτουν στις τουαλέτες μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα, δίπλα στο πτώμα μίας γυναίκας και οι ζωές όλων παίρνουν μοιραία μία άλλη τροπή. Λοιπόν, είναι ένας μηχανισμός μικρό και μεγάλο απατεώνων που βάζει στόχο τα κορίτσια και τη Στέλλα, φυσικά, χωρίς εκείνες να έχουν πολυκαταλάβει πού έχουν μπλέξει. Είναι πάρα πολύ ωραίο, θα γελάσετε πολύ. Η βαλίτσα λοιπόν κυκλοφορεί στις 15 από τις 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από την Stanwyr. Να το ξέρετε και αν θέλετε να πάτε να δείτε κάτι που θα σας κάνει να γελάσει, να πείτε «Α, τι μας είχε πει η Ντάντζελο, α, η βαλίτσα, αυτό θα πάω να δω». Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
2: Ακούω μόνο ρυθμό καθώς πηγαίνω στη δουλειά, γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση.
3: Η γνωμούλα σήμερα του Χρήστου με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένο.
2: Σου είπε δηλαδή ναι. Σε χωρίζω γιατί.
4: Με πλάκωσες.
2: Γιατί περισσεύει και δεν ξέρω τι να το κάνω.
4: Απάντησε, αλλά πρόσεχε μην την πατήσεις.
3: Και βάλει και φωτογραφία.
5: Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Άννα Δύση και Νίκος Καρβέλας, έχω βρει τη λύση να συνεχίσει να λέτε τραγούδια με κάποιες ανεπαίσθητες αλλαγούλες. Ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, στρατόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Αντί για νάιλον, θα πει το ζελοφάν. Αντίδοτο, αντιβίωση. Αιγαίο, στο Ιόνιο δεν έγινε κάτι. Δεν θέλω να ξέρεις, να ξεραθείς να μάθεις. Και αν θέλει και άλλες συμβουλές η Άννα Δύση, μπορεί να μας στείλει στο Viber μας.
7: Μου κρατάτε στην τροφιά, είσαστε απίθανοι όλοι, δηλαδή. Τι να πω.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
10: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: Νέα κυκλοφορία.
12: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify από

0: κυκλοφορία.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lange. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί με την υποστήριξη του Antenna.
4: Antenna, νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
16: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
17: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Ρυθμός 949. Ε, ναι, λοιπόν, ρυθμός
0: 9.49, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τρίτη, 13 Οκτωβρίου. Είπαμε, μας δεν μας φοβίζουν όλα αυτά Τρίτη και 13 και τέτοια πράγματα καθόλου. Βέβαια, αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να μιλήσουμε για την άλλη Τρίτη. Βέβαια, και γιατί πρέπει να μιλήσουμε για την άλλη Τρίτη, γιατί νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Γιώργο Σαμπάνη. Καλά, ακούσατε. Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στο καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμά Ζάμπρας, χορηγή της βραδιάς Superbet και Lavin Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και για διπλές προσκλήσεις, απλά τα πράγματα. Μπαίνετε soundis.gr, κάθετος ρυθμός 949 και εκεί συμπληρώνετε τη μαγική φόρμα συμμετοχής. Και γιατί τη λέω μαγική? Γιατί με αυτή τη φόρμα συμμετοχής θα έρθετε κι εσείς στο νύχτα εκτός ρυθμού. Τώρα πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη. Βέβαια, αφού μιλήσαμε για Γιώργο Σαμπάνη, να μην τον ακούσουμε κιόλας. Τι θέλω εγώ με σένα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργος Παπαδόπουλος για σένα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε ακόμη στην αρχή της εβδομάδας, αλλά αυτό δεν μας απαγορεύει να κάνουμε πλάνα για το Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί στο The Hellenicon Sports Park μετατρέπεται σε ένα χώρο γεμάτο ενέργεια, κίνηση, χαλάρωση και δυτική διάθεση. Γι' αυτό λοιπόν εκεί θα έχετε την ευκαιρία το Σάββατο να έχετε μια ολοκληρωμένη wellness εμπειρία για όλους με ελεύθερη είσοδο. Τι θα έχει εκεί? Θα έχει δυναμικά fitness haircuts και διασκεδαστικά challenges που θα δοκιμάσουν τη δύναμή σας, την αντοχή και τις ικανότητες όλων εσάς. Λοιπόν, επίσης έχει yoga session, breathwork, sound healing, πρακτικές χαλάρωσης. Έχει έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο αποκατάσταση με σύγχρονες wellness τεχνολογίες. Θα έχει ενδιαφέρουσες συζητήσεις για την ευεξία, τη διατροφή και έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής. Και φυσικά δεν θα λείπει μουσική, DJ set, live μουσική, εκπλήξεις που ολοκληρώνουν αυτή την εμπειρία. Δεν έχει σημασία αν πηγαίνεις κάθε μέρα στο γυμναστήριο ή αν το βλέπεις με το κιάλι. Είναι πραγματικά μία εμπειρία για όλους. Οπότε σημειώστε το στο ημερολόγιο. The Hellenicon Sports Park, λοιπόν, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα έχει το Wellness Day, έτσι λέγεται. Θα είναι supported by Holmes Place και η ώρα έναρξης είναι στις 4 το απόγευμα. Η προσέλευση, βέβαια, είναι στις 3.30 το μεσημέρι. Οπότε είναι καλό να πάτε από νωρίς, γιατί η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά συμμετοχή στα αθλητικά προγράμματα θα έχετε με σειρά προτεραιότητα. Σε πολύ, πολύ λίγο κι άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει
3: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, An Immersive Voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Καγεντάρ. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται το MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
7: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
6: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
13: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
12: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
13: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
13: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
14: Sigi Student Hot Takes.
15: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
16: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
17: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
18: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CEO Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCEO.gr.
19: Πήρα μια τρομάρα.
20: Έτσι είναι το Halloween.
19: Και μετά την τρομάρα πήρα μια φορεματάρα. Πήρα καινούρια κινητάρα, ήπια μια καφεδάρα και είδα και ταινιάρα.
20: Έτσι είναι το Halloween στο Athens Metro Mall.
21: Halloween στο Athens Metro Mall. 12 με 31 Οκτωβρίου ραντεβού για τρομερό shopping, τρομερό φαγητό και τρομερή διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
22: Φωτιά με φωτιά.
23: Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές. Ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
24: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση. 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 9, καλό βράδυ να έχουμε και καλώς ήλθατε όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 17 βαθμούς Κελσίου και τουλάχιστον έχει σταματήσει κάπως εδώ που βρίσκομαι να βρέχει. Εύχομαι ούτε και σε εσάς να βρέχει ή μάλλον να σταματάει τώρα όπου να είναι, εάν δεν έχει σταματήσει εντελώς. Αύριο λένε ότι δεν θα έχουμε βροχές, μόνο συννεφιά. Εύχομαι να πέσουν μέσα, γιατί εντάξει, είπαμε να έχει βροχές, είπαμε ότι είναι θέμα του καιρού, είπαμε ότι είναι η εποχή του πια να βρέχει, αλλά μην το παρακάνουμε. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Γιώργος Μαζωνάκης, Νίκος Απέργης και τώρα Νίκος Οικονομόπουλος. Ένοχο κορμί στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Κι όμως άσε με μια νύχτα μόνο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να μιλήσουμε για ζώδια, γιατί λέει έρχονται για τρία ζώδια αλλαγές, συγκεκριμένα αλλαγή στην νοοτροπία, και μάλιστα αυτό θα είναι η αρχή μιας πιο ευνοϊκής περίοδου, οπότε θα έχετε κι άλλες αλλαγές. Γι' αυτό υπάρχονται αλλαγές πολλές. Βέβαια η αλλαγή ξεκινάει από μέσα μας. Πρώτο ζώδιο είναι ο Ταύρος, γιατί η τύχη φαίνεται να σας χαμογελά και ίσως νιώσετε ότι οι συνθήκες αρχίζουν να γίνονται πιο ευνοϊκές. Δεύτερο ζώδιο είναι ο Τοξότης. Καλά, οι Τοξότες είμαστε πιο αισιόδοξοι από όλους τους άλλους. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Βέβαια, η θετική στάση αυτή είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα, λέει και οι υπόλοιπα τοξοτάκια εδώ που ακούτε. Η αισιοδοξία και η ψυχική μας ανθεκτικότητα μπορούν να μας βοηθήσουν να δούμε νέες δυνατότητες και να αξιοποιήσουμε ευνοϊκές συγκυρίες. Και τέλος, ηχθεί στα ψαράκια μας. Λοιπόν, έχουν μία πρόσμενη γνωριμία που μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντική ευκαιρία. Το σημαντικό είναι να είστε πρόθυμοι να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που σας έρχονται και να μην αφήσετε κανέναν να σας ρίξει ψυχολογικά. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες, γιατί ναι, τα καλύτερα έλκονται.

0: κοκκίνου, τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έχω σπουδαία νέα να μοιραστώ μαζί σας, γιατί έχει έρθει κάτι στην Ελλάδα που αξίζει να το γνωρίσετε. Η Poltrone Sofa είναι ιταλικό μπραντ που για πάνω από 30 χρόνια εξειδικεύεται στην κατασκευή καναπέδων και πολυθρόνων ποιότητας. Η φιλοσοφία της βασίζεται στη δεξιοτεχνία των τεχνητών της, οι οποίοι φροντίζουν πάντα κάθε λεπτομέρεια της παραγωγής, από την επιλογή των υφασμάτων και των επενδύσεων φυσικά, μέχρι την ακρίβεια σε κάθε ραφή. Όλα τα μοντέλα κατασκευάζονται, εννοείται, με το πάθος και την εμπειρία των ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά για να δημιουργήσουν έτσι κάτι τόσο όμορφο, κάτι τόσο ξεχωριστό, συνδυάζοντας άνεση ποιότητα και ιταλικό design. Η Poltrone Sofa ήρθε στην Ελλάδα με το πρώτο της κατάστημα στη Λεωφόρο Αλίμου 36 με 40 στον Άλυμο. Και για όσους θέλουν να ανακαλύψουν τα νέα μοντέλα και να επωφεληθούν από τις τρέχουσες προσφορές, αυτή μπορεί να είναι η κατάλληλη ευκαιρία για μια επίσκεψη στο κατάστημα, ώστε να βρουν τον καναπέ ή την πολυθρόνα που ταιριάζει καλύτερα στο σπίτι τους. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σας το αναφέρω για να μην τη χάσετε αυτή την ευκαιρία. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Άλλη σε σχέση, αρχικά ζηλεύω. Και δεύτερον, μπορεί να σου έχει τύχει να έχεις κάποια έλξη για ένα άλλο άτομο και να λες: μήπως βρε, πάω να κάνω την κουτσουκέλα μου, μήπως μου λείπει κάτι από τη σχέση μου. Όχι, γίναν έρευνες και σου λέει: το να νιώσεις έλξη για κάποιον άλλο άνθρωπο παρότι σε μια σχέση δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Never και jamais. Το θέμα και η μαγιά είναι: αν πέρα από την έλξη κάνεις και το παραπάνω βήμα, αν σκεφτείς, ωραίος είναι αυτός, βρε λες, και μήπως του κλείσεις και το μάτι και μήπως κάνω το ένα βήμα παρακάτω. Εκεί πέρα σου λένε τον ησυχητικό. Αν ανοίξει ο μπουφές και τσιπήσει το τυροπιτάκι και το λουκανικοπιτάκι συγκεκριμένα, είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί ξαφνικά, επειδή μπαίνει σε μια μονογαμική σχέση, να πάψει να έχει ορμές και γούστο. Λέω εγώ τώρα, πώς ξανά έγινε τέτοια μακρύ, πιστεύει. Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.
4: Κάτι

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
4: Ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα τώρα το μήνυμα της Γεωργίας που μου λέει ότι Έλενα, αυτή τη στιγμή ζωγράφου ρίχνει βροχή δυνατή αυτή την ώρα, θέλει πολύ προσοχή, οπότε και εγώ σας το μεταφέρω, αν βρίσκεστε εκεί ή τέλος πάντων σε κάποιο σημείο το οποίο βρέχει πολύ, να είστε προσεκτικοί, ειδικά στο δρόμο. Βέβαια έχω διαβάσει κάτι τώρα έτσι για να αλλάξω λίγο τη διάθεση, ότι στη Σιγκαπούρη έχουν λέει υπογεννητικότητα και εκεί και τι έκανε το κράτος, έκανε λοιπόν ένα dating app, βέβαια κρατικό dating app. Πως έχουμε εδώ το wallet που είναι το gov.gr. Αυτή λοιπόν έκανε ένα dating app και μάλιστα δεν μπορείς λέει σε αυτή την εφαρμογή να κάνεις fake προφίλ ούτε κουτσουκέλα, γιατί εκεί μπαίνεις κανονικά με τους κωδικούς σου. Αυτό τώρα δεν ξέρω πόσο καλό είναι για αυτούς που θέλουν να κάνουν κουτσουκέλα, αλλά για τους singles ίσως να είναι μια λύση, γιατί ξέρετε στα dating apps υπάρχει και ο κίνδυνος, λες τώρα ποιος είναι αυτός, ενώ άμα μπαίνει ο άλλος με τα στοιχεία του, μια χαρά. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Και αν έχεις μικρή επιχείρηση, θα νιώσεις αυτό που σου λέω. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι όταν κολλάει η ταμιακή, κολλάνε όλα. Και εκεί εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός, περιμένεις εσύ, περιμένει και ο πελάτης, όλοι περιμένουν. Γι' αυτό λοιπόν, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES1 Go Retail της Endersoft One. Είναι ψηφιακή ταμιακή POS και διασύνδεση με το My Data και πάροχο ηλεκτρικής τιμολόγησης, όλα αυτά σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε λοιπόν περισσότερα στο es1goretail.gr, έτσι, γιατί θέλουμε να κάνουμε τα πράγματα απλά και εύκολα, έτσι, ό,τι μπορούμε να το κάνουμε εύκολο να το κάνουμε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
4: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Φωτιά με φωτιά.
6: Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές. Ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
7: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση.
2: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
8: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, An Immersive Voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Cahiers d'Art. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Τρίτης 13 Οκτωβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και λατρεύω το χιούμορ σας. Μου γράφετε, Έλενα, έξω δεν ρίχνει απλά καρέκλες, ρίχνει και τραπέζια, μη σας πω εγώ και συμπληρώνω και μπαμπού, γίνεται ένας χαμός. Παρ' όλα αυτά θέλω να κάνετε λίγο υπομονή, γιατί λένε οι ειδικοί ότι αυτό θα είναι έως τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οπότε λίγο κουράγιο ακόμη, προσοχή στους δρόμους και μπόρα είναι κυριολεκτικά και θα περάσει. Και θα το περάσουμε μαζί. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή, με πρώτο Χρήστο Μενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Δέσποινα Βανδύ, έλα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Και φαντάσου να είσαι ένας απλός τύπος, να κάνεις τη δουλειά σου και ξαφνικά να βρεθείς έναν εφιάλτη χωρίς να έχεις ιδέα τι συμβαίνει. Αυτό λοιπόν έπαθε και ο πρωταγωνιστής στην ταινία που θα σας προτείνω σήμερα.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Resident Evil, αυτός είναι ο τίτλος της. Αυτό λοιπόν παθαίνει, όπως σας περιέγραψα, και ο πρωταγωνιστής. Είναι διανομέας ιατρικού υλικού που αναλαμβάνει μία αποστολή, αλλά μέσα σε μία νύχτα όλα πάνε στραβά. Βρίσκεται μπλεγμένος σε μία κατάσταση όπου επικρατεί χάος, κίνδυνος υπάρχει παντού και το μόνο που τον νοιάζει είναι να μείνει ζωντανός. Έχει στοιχεία από το μόνιμο παιχνίδι video game, βέβαια δεν έχει όλη την ιστορία. Δεν μιλάμε βέβαια για έναν υπερήρωα που ξέρει να σκοτώνει ζόμπι με κλειστά τα μάτια, αλλά έναν συνηθισμένο άνθρωπο, και αυτό είναι που κάνει αυτή την ταινία τόσο σπουδαία. Βέβαια, έχω εννοείται δώρο να σας δώσω. Έχω να σας δώσω μηνιαία συνδρομή για το Jukebook στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1400 βιβλία σε μορφή audiobook. Αυτό σημαίνει ότι εκεί βρίσκεται σίγουρα μέσα και το αγαπημένο σας βιβλίο, που είναι τώρα ευκαιρία να το ακούσετε με την αγαπημένη σας φωνή. Λοιπόν, θέλω να μου στείλετε Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να μην χάσετε αυτή τη σπουδαία ευκαιρία. Τώρα, ποιος να σου το πει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Είμαι έξαλλος.
1: Όταν είμαστε και μας πιάνετε τα δόντια, γιατί μας πιάνετε την κουβέντα ενώ μας έχετε βάλει το ματσούκι στο στόμα? Και με ρωτάς κάτι. Εσύ δεν μου βάλες, ρε φίλε, το σουλίνα.
2: Μόνο θέλω να μιλάνε.
1: Πώς πέρασες στο Παρίσι και εγώ έχω το σουλίνα μέσα στο στόμα? Τι σαντισμός είναι αυτός, ρε φίλε? Για πες πώς ήταν, πήγατε στη Στούνη το κρουαζόνι.
0: Για να μην λες ότι δεν λέμε και για Guilfoyle.
1: Τα νέα είναι ότι ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζουμε την ανάκλησή της.
3: Ετοιμάζεται να γίνει αντικατάσταση.
0: Ποιος να είναι?
4: Και θα είναι τόσο λαμπερός όσο η Kimberly?
3: Αυτό αποκλείει.
2: Το Ντέο Τζέιμς.
3: Αγάπες. Τέτοια χαρά δεν κάναμε.
1: Αγάπη, παραλίγο να πεις μαλάκες.
5: Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα.
5: Γεια σου,
1: γεια σου, Μαρία! Μαρία, γιορτάζει 15 Αύγουστο ή 21 Νοεμβρίου?
5: Πότε είναι η 21?
1: 21 Νοεμβρίου.
5: Ωραία, 15 Αύγουστο.
1: Όχι, είσαι δικιά μας, μας γλέτσες περίφημα.
6: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, σήμερα 3η 13 Οκτωβρίου και έχω να σας πω κάτι το οποίο θα σας ενθουσιάσει και εσάς πάρα πολύ. Το Σουπλίμ σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου σε έναν πολυτελή, ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο για να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίμ Parfum de Lunch, βέβαια. Οπότε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 8 το βράδυ και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, έλατε να παίξετε στον διαδραστικό τροχό της τύχης, να διεκδικήσετε πλούσια δώρα και να ωφεληθείτε και φυσικά και να αφαιθείτε σε ακαταμάχητα αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, χαρίζοντας στα ρούχα σας αυτή την μοναδική απαλότητα και αυτό το πολυτελές άρωμα που φυσικά διαρκεί και το ξέρουμε. Όσοι χρησιμοποιούμε Σουπλίν, το ξέρουμε καλά. Τώρα πάμε να ακούσουμε Απόν και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Αθήνα, Θεσσαλονίκη και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Αύριο σας θυμίζω είναι Τετάρτη, άρα έχουμε το Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Και αύριο έχει έναν υπέροχο καλεσμένο. Δεν θα σας το πω από εδώ. Θέλω να μπείτε στα social media του Ρυθμού 949 για να πάθετε εκεί το σοκ. Βέβαια, έτσι πριν σας παραδώσω στον Νίκο Χαλκούση που με τα non-stop mix του θα σας ξεσηκώσει και απόψε, θέλω να σας θυμίσω κάτι τελευταίο. Λοιπόν, το σπίτι μας ξέρουμε ότι χρειάζεται και αξίζει τη μέγιστη προστασία. Η Diamond Doors, λοιπόν, η νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα, είναι δίπλα σου με λύσεις ασφάλειας για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Μπορείς, λοιπόν, να επισκεφθείς ένα από τα 5 καταστήματα της Diamond Doors σε Άγιο Δημήτριο, Ήλιον, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα ή να μπεις στο diamonddoors.gr. Και έχω και τέλεια νέα. Θέλω, λοιπόν, να είστε συντονισμένοι, γιατί ένας τυχερός ακροατής θα κερδίσει μια θωρακισμένη πόρτα Diamond Doors με διπλή θωράκιση, 24 σημεία κλειδώματος, με πάρα πολλά ακόμη, 5 μοναδικά, μία αντιγράψιμα κλειδιά, σας λέω, έχει πάρα πολλά. Θέλω, λοιπόν, να είστε συντονισμένοι κάθε πρωί 7 με 10 στα πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου για να μπει σε αυτή την τόσο σπουδαία κλήρωση. Και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε το μήνυμά σας στο θέμα της ημέρας στο Viber του Ρυθμού 6937 949 949. Η κλήρωση για το μεγάλο νικητή θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, σε λίγες ημέρες, λοιπόν. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λοιπόν, μετά το Εκτός Ρυθμού, και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσα!

0: κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify από τη

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Για χάρη ενός καλού πως πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
2: Πάμε για μπραντς και αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό δεν χορταίνομαι.
3: Εγώ το φωτογραφίζω μπας και μου το κεράσουν.
1: Άλλο
4: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά

να τον γλυκάνει πόσο. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει πόσο.

0: κάθεται τώρα εδώ πέρα και με ξεμυαλίζει και μου κάνει κάτι προξενιά τώρα που δεν υπάρχουν. Βλέπει αφαλίδου ανθρώπου που περνάνε από έξω από την τζαμαρία.
1: Δεν τα βλέπω μόνο εγώ.
2: Κορίτσια.
0: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να.
1: Μήπω μα ακούει τώρα.
0: Και ότι η κοπέλα αυτή περνάει για μένα.
1: Είναι μια ωραία κοπέλα πολύ, η οποία την είδαμε να περνάει εδώ.
0: Ναι, έτυχε, έτυχε, παιδιά, έτυχε. Είναι δυνατόν. Ευχαριστώ, κόλλαγε.
1: Ξανάστηκο.
0: Μωρό!
1: Παιδιά, λάθος όλο.
0: Τι?
1: Δεν έρχεται για το Δημήτρη, πέφτει του σκυλιού το παιχνίδι και έρχεται να το μαζέψει.
2: Έλα ρε Αθηνά τώρα.
1: Μπορεί να πέφτει επίτηδες.
0: Άρα το σκυλί με γουστάρει. Η κοπέλα δουλεύει πάνω. Τώρα η κοπέλα μπορεί να έχει και αγόρι τώρα.
2: Δεν
0: φάμε καμιά φάπα. Βγάζει το σκύλο βόλτα. Mm. Δεν έρχεται εδώ για να με δει εμένα. Το σκύλο όπως τον βγάζει παίζει με ένα παιχνιδάκι. Το πέφτει το παιχνιδάκι κάτω. Και έρχεται η κοπέλα και το μαζεύει. Θα βγω εγώ έξω και θα τη πω: μην ανησυχείτε, θα σα το φέρνω εγώ το παιχνιδάκι.
2: Θα ανεβάσω εγώ το παιχνιδάκι.
1: Ναι. Δημήτρη, μ' αρέσει.
0: Πρώτο βήμα. Δεύτερο βήμα θα την πάρω στο σαμπάνι.
1: Μπράβο, στο
0: έχουμε, δεν, νύχτα, δεν έχουμε νύχτα με σαμπάνι.
3: Ναι. Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου. Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
0: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
2: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
1: Αυτό!
0: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
2: Όχι.
0: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
2: Όχι.
1: Όλη μέρα ρυθμός. Απλά ο καλύτερος.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Για μένα, για σένα, για...
6: Ρυθμός 949. Μόνο.

0: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
1: Ακούω μόνο ρυθμό καθώς πηγαίνω στη δουλειά, γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση.
2: Η γνωμούλα σήμερα του Χρήστου με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένος.
0: Σου είπε δηλαδή, ναι. Σε χωρίζω, γιατί...
3: Με πλάκωσες.
0: Γιατί περισσεύει και δεν ξέρω τι να το κάνω.
3: Απάντησε, αλλά πρόσεχε μην την πατήσεις.
2: Και βάλει και φωτογραφία.
4: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 9:49.
5: Άννα Δύση και Νίκος Καρβέλας, έχω βρει τη λύση να συνεχίσει να λέτε τραγούδια με κάποιες ανεπαίσθητες αλλαγούλες. Ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, στρατόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Αντί για νάιλον, θα πει το ζελοφάν. Αντίδοτο, αντιβίωση. Αιγαίο, έστω Ιόνιο, δεν έγινε κάτι. Δεν θέλω να ξέρεις, να ξεραθείς να μάθεις. Και αν θέλει και άλλες συμβουλές η Άννα Δύση, μπορεί να μας στείλει στο Viber μας.
6: Μου κρατάτε στην τροφιά, είσαστε απίθανοι όλοι, δηλαδή. Τι να πω.
4: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
2: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
7: άκουσες χθες? Με ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
7: Την Κότα.
2: Εγώ θα κάνω γυδά.
3: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπάς, γιαγιά.
2: Γιαγιά καπνίστρια.
0: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: Έλληνα ακούει ρυθμό 949.
1: Κάλιο γαϊδουρό δεν είναι.
2: Παράκα με τούρνο γύρω.
3: Έχασα.
2: Να
1: σου πω κάτι.
4: Αυτό είναι τρίποντο.
5: Ο ρυθμός τα σπάει.
6: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
7: Δεν αλλάζει.
8: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
10: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
11: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά.

0: Είμαι έξαλλος.
1: Όταν είμαστε και μας φτιάχνετε τα δόντια, γιατί μας φτιάχνετε την κουβέντα ενώ μας έχετε βάλει το ματσούκι στο στόμα? Και με ρωτάς κάτι. Εσύ δεν μου βάλες, ρε φίλε, το σουλίνα.
2: Μόνο θέλει να μιλάνε.
1: Πώς πέρασες στο Παρίσι και εγώ έχω το σουλίνα μέσα στο στόμα? Τι σαδισμός είναι αυτός, ρε φίλε? Για πες πως ήταν, πήγατε στη Στούνη το κρασί.
0: Για να μην λες ότι δεν λέμε και για Γκυλφόιλ.
1: Τα νέα είναι ότι ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζουμε την ανάκλησή της.
3: Ετοιμάζεται να γίνει αντικατάσταση.
1: Ποιος να είναι?
4: Και θα είναι τόσο λαμπερός όσο η Κίμπερλι?
3: Αυτό αποκλείει.
2: Το Ντέο Τζέιμς.
3: Αγάπες. Τέτοια χαρά δεν κάναμε.
1: Αγάπη, παραλίγο να πεις μαλάκες.
5: Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα.
5: Γεια σου,
1: γεια σου, Μαρία! Μαρία, γιορτάζει 15 Αύγουστο ή 21 Νοεμβρίου?
5: Πότε είναι η Παρτέλ?
1: 21 Νοεμβρίου.
5: Ωραία, 15 Αύγουστο.
1: Είσαι δικιά μας, μας γλέτσες περίφημα.
6: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
4: Για χάρη ενός καλού post πρέπει να ζούμε ένα καραγκιουζλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
3: Πάμε για μπράτσι, αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό δεν χορταίνουμε.
1: Εγώ το φωτογραφίζω, μπας και μου το κεράσουν.
8: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
9: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: Ξέρεις τι μου αρέσει πιο πολύ όταν έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο της μουσικής? Ότι ποτέ δεν ξέρω πού θα πάει η κουβέντα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού έρχεται ο Δήμος Αναστασιάδης. Θα πούμε ιστορίες, θα θυμηθούμε τραγούδια, θα γελάσουμε. Και λογικά κάποια στιγμή κάποιος θα πάρει και την κιθάρα. Τα υπόλοιπα στον αέρα.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Αυτός είναι ο σταθμός μου. Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου, που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο.
4: Ας πούμε.
5: Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
5: Όχι.
4: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
3: Όλη μέρα Ρυθμός. Απλά ο καλύτερος.
6: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.